in the wind of change. Are you ready to rock?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
7: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
6: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
7: Πυρά Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
6: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
6: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
7: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
6: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
5: Casa Encari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
4: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
3: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
5: Γιατί ζηλεύω?
6: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο μουστάκας.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Μας έκανε περήφανους. Δύο νέες φρεγάτες, φρεγάτες Μπεργκαμίνη από την Ιταλία, ελαφρώς μεταχειρισμένες με πολλές δυνατότητες, θα ενσωματωθούν στη δύναμη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ενώ σύντομα, νομίζω μέσα στον Οκτώβριο, έρχεται και ο νέαρχος. Η άλλη φρεγάτα Μπελαρά, η οποία χτίζεται στη Γαλλία, στο Λωριάν. Μαζί μας και σίγουρα απόλυτα ευχαριστημένος ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο ρουθούν των Τούρκων, θα έλεγα. Όλοι με εσάς ασχολούνται συνέχεια, ανάβαρχε. Όλο με εσάς ασχολούνται οι Τούρκοι. Καλημέρα.
15: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μου άρεσε που βάλατε το τραγούδι. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Γιατί κοιτάξτε, αν μεγαλώσω και ξεχάσω αυτά που έχουμε ζήσει με αυτούς τους απαράδεκτους τύπους, τους γείτονες, τους Τούρκους που έχουμε, εκεί θα πρέπει πλέον να. Θα είμαστε δυστυχισμένοι.
14: Έχετε δίκιο, να
15: ακούστε, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει τα εγκλήματά τους. Δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ και για τα καλά λόγια που είπατε για το ναυτικό μας. Και ακούστε, το ναυτικό, θέλω να σας πω κάτι. Στις εποχές του έπαιρνε πάντα πλοία τα οποία ήταν μπροστά από την εποχή του. Ο στόλος που έχουμε σήμερα, αυτός που έχουμε σήμερα, χωρίς τον κείμωνα και αυτά που θα πάρουμε, ναι. Ξέρετε πότε σχεδιάστηκε? Το 1991, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
14: Το 91.
15: Ακούστε, τότε τα πλοία που πήραμε, οι φρεγάτες, οι ΜΕΚΟ που είχαμε, οι φρεγάτες, οι Ολλανδικές φρεγάτες που πήραμε, οι τύπου Έλλη Λίμνος, ήταν πλοία πολύ μπροστά στην εποχή τους. Να σας πω κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει κομματικό χαρακτήρα ούτε έχει τίποτα. Ξέρετε πότε παραγγείλαμε τα πρώτα υποβρύχια, τα οποία ήταν τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια, τα πρώτα που πήραμε, τα γερμανικά?
14: Ναι, ναι.
15: Το 1968 τα παρήγγειλε η Χούντα.
14: Το 68.
15: Αλλά αυτά δεν τα παρήγγειλε, ακούστε, δεν τα παρήγγειλε η Χούντα. Αυτά τα επέλεξαν και τα παρήγγειλαν οι αξιωματικοί του ναυτικού. Και αν ακούσετε πίσω από αυτά τα υποβρύχια ιστορία που κρύβεται, πραγματικά θέλω μια μέρα, αν έχετε το χρόνο, να μάθετε.
14: Θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε. Ένα Σάββατο, μια Κυριακή.
15: Με τα χαράς, κύριε Σαντορίνη, με τα χαράς. Γιατί ξέρετε, είναι ιστορία που πρέπει ο κόσμος να την ξέρει.
14: Βεβαίως,
15: και πρέπει να είναι υπερήφανος ο κόσμος, ναι. Διότι έχουμε πάντα. Όταν πήραμε εμείς το 81 τις φρεγάτες Έλλη και Λίμνος, είχαν οι Τούρκοι τότε αντιτορπιλικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαμε και εμείς. Όταν εμείς το 90. Ήρθε ο Μπούς εδώ και μας έδωσε τα 4 αντιτορπιλικά που είχαν πρωτοπόρα βλήματα για το 90, την εποχή τους, μετά τον πόλεμο στον κόλπο, τον,
14: ναι,
15: πρώτο,
14: ναι,
15: πόλεμο.
14: Τον πρώτο πόλεμο.
15: Και
14: ναι,
15: μας έδωσε τα αντιτορπιλικά τύπου Άνταμς που πήραμε. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει τότε? Είχαμε τα πρώτα αντιεροπορικά αντιτορπιλικά με βλήματα τα οποία πηγαίνανε 18 χιλιόμετρα.
14: Μεγάλη εμβέλεια για την εποχή.
15: Για
14: έτσι.
15: Τα αεροπλάνα της εποχής, ναι, ήταν μεγάλη εμβέλεια.
14: Σωστά.
15: Προσέξτε, και σήμερα παίρνουμε. Ποιοι τα παίρνουνε, το ελληνικό ναυτικό. Ποιοι απεφάσισαν, οι αξιωματικοί του ελληνικού ναυτικού. Για να καταλάβετε πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι. Αυτή είναι, αυτό το λέω γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Γιατί αυτός είναι ο σπόρος που έχουμε και εμείς που φύγαμε, αφήσαμε πίσω μας. Αυτός είναι ο σπόρος που σπήραμε και έπιασε και έχει πιάσει πάρα πολύ καλά και βγάζει δυνατό, πολύ δυνατούς ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν τον κείμωνα. Ο κείμωνας και τα αντορπιλικά αυτά, οι φρεγάτες τύπου κείμωνα και Μπεργκαμίνη, που είναι ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο από τον κείμωνα, εντάξει,
14: ναι, ναι.
15: Είναι ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο, αλλά με περίπου σχεδόν ίδιες δυνατότητες στα οπλικά συστήματα.
14: Μόνο στο ραντάρ παίζει, λέω.
15: Το ραντάρ είναι λίγο χαμηλότερο αναπηρώσεων, αλλά προσέξτε, έχει επάνω τακτικά βλήματα. Κρούιζ, 1500 χιλιόμετρα. Κάθε το άλλο στην Αίγινα και βαράει πέρα από την Άγκυρα. Αυτά έχει Δαμασκό. Καταλαβαίνετε, στην Αίγινα, εδώ εδώ απ' έξω θα βγουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Πήραμε αεροπλάνα Ραφάλ. λένε, άκουγα, δηλαδή οι άνθρωποι είναι και γραφικοί, ας πούμε. Αφήστε αυτά που λέει τώρα. Πήραμε, λέει, θα μας τυπήσουν Κωνσταντινούπολη, λέγανε, λένε οι Τούρκοι εκεί,
14: διάφοροι.
15: Θα τυπήσουν οι Ισραηλινοί. Δεν χρειάζεται να τυπήσουν οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί θα σηκώσουν τα αεροπλανάκια τους από πάνω, θα στείλουν 4 βληματάκια στις γέφυρες του Βοσπόρου και τέλειωσε η Τουρκία. Η Τουρκία έσβησε. Μόλις πέσουν οι γέφυρες του Βοσπόρου και των Δαρδανελιών, λήξανε αυτοί. Και με τι θα τους αντιμετωπίσουνε. Τι έχουνε. Είδατε τι έγινε τώρα με το Ιράν, που φάγανε τόσα βλήματα και δεν είχαν τίποτα, ήταν ξεβράκωτοι. Και λέει, ποιοι τα κατέρευσαν τα βλήματα από το Ιράν. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Προσέξτε τι λένε.
14: Κατά τα λοιπά θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, φτιάχνουν θαλάσσια πάρκα.
15: Κύριε Σαντορινέο μου, να σας πω κάτι, δεν είμαι πόλεμο χαρίς, αλλά μακάρι να έρθουν, γιατί την άλλη μέρα το πρωί αυτή η Τουρκία που βλέπουν δεν θα υπάρχει. Δεν θα έχουν προλάβει να ξημερώσουν αν έρθουν μια νύχτα. Θα τους φάει το μαύρο το σκοτάδι. Ο λαός μας δεν λέει τις νύχτα στα καμώματα, τα βλέπει μέρα και γελάει. Αυτό θα συμβεί. Και θα γελάνε οι Έλληνες. Και λέω, μακάρι να το κάνουνε, μακάρι να πάνε να πιάσουν μια βραχονισίδα και να μας δώσουν την ευκαιρία να δούνε τι σημαίνει η Ελλάδα, ας πούμε. Και να τελειώνουμε με αυτούς πλέον.
14: Πλέον, τώρα κύριε Γκολφόπουλε, και με τις φρεγάτες τις καινούργιες που έρχονται και με τις δύο Μπεργκαμίνη, πού πάμε, δηλαδή, σε τι επίπεδο είναι το ναυτικό μας το ΝΑΤΟ.
15: Ακούστε, με το που θα πάρουμε τις τέσσερις έρχονται, η δεύτερη θα έρθει τώρα, παραλαμβάνεται τον Οκτώβριο, θα έρθει γύρω στο Νοέμβριο. Ναι. Η άλλη παραλαμβάνεται τον Ιανουάριο, θα έρθει γύρω στο Μάρτιο. Ναι. Εντάξει, και στο τέλος του χρόνου θα έρθει και η τέταρτη. Οι φρεγάτες, οι οποίες όλες αυτές καθυστερούν να έρθουν λίγο, γιατί κάνουμε τις απαραίτητες μετασκευές για να πάρουν και τα βλήματα κρούζ, τα σκάφη ναβάλ. Τα οποία πάνε 1500 χιλιόμετρα, έτσι, αυτό,
14: ναι,
15: που σας,
14: ναι,
15: είπα.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Εντάξει. Αυτά λοιπόν, μόλις αυτές του χρόνου, δηλαδή το 28, τέλος του 27, αρχές του 28, πώς το λένε, θα έχουμε τέσσερις κείμενες εδώ, θα έχει έρθει η πρώτη Μπεργκαμίνη, θα παίρνουν και τη δεύτερη και εν πάση περιπτώσει μαζί, ακούστε, το σημαντικό δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα.
14: Σωστά.
15: Η ασπίδα του Αχιλλέα που είναι πολύ μεγάλο θέμα και αυτό μια μέρα μα θέλετε να τα πούμε στο στούντιο.
14: Λοιπόν, το άλλο Σάββατο έρχεται στο στούντιο. Θα μιλήσουμε μόλις κλείσουμε εδώ σε μια ωρίτσα, μια μισή.
15: Θα κανονίσουμε και σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Θα σας έχω στο στούντιο.
15: Είναι πράγματα τα οποία πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι έχουμε πάει πολύ μπροστά και ότι αυτές οι απειλές, ακούστε τώρα τι έλεγε.
14: Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε τώρα, γιατί πρέπει να διακόψει ένα δελτίο ειδήσεων.
15: Μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Όταν του είπανε για το κάζους μπέλι, ναι, τον κύριο Ερντογάν, είπε, λέει, δεν τα καταλαβαίνει, λέει, τα κάζους μπέλι ο λαός μου. Εντάξει. Χθες όμως, λέει, ο λαός μας θα είναι ο νικητής και θα τους δώσει το μάθημα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνει από τη μια, δεν καταλαβαίνει, αλλά πότε, το 2071. Φέξε μου και γλίστρισα.
14: Ευχαριστώ, δηλαδή, κύριε Γκολφόπουλε. Θα τα πούμε από κοντά.
15: Τώρα, αυτά είναι παραμύθια εδώ για τους για τους προπαγανδιστάς εδώ της Τουρκίας, εντάξει.
14: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκολφόπουλε.
15: Να είστε καλά, κύριε Σαντορινέο. Να είστε καλά.
14: Γεια σας. Βασίλης Δέτσικας, το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου, και επανέρχομαστε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Στις 9.30 το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό Μίκρα τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες και η λειτουργία του αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς, αυτοδιοικητικούς φορείς αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων αλλά και στήριξη της οικογένειας περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τους συνταξιούχους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 θα λαμβάνουν εκατοντάδες στελέχη της Ελλάς. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι κατέχουν θέσεις διοίκησης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ για τον εντοπισμό των χιλίων και πλέον αγνωμένων μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου, Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε βραχυκύκλωμα αποδίδεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες ημέρες στο ίδιο κτίριο υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα με αποτέλεσμα να διακοπεί μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Η υποαστυνομική φρούρη συνοσηλεύεται στο νοσοκομείο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 44χρονη ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης. Μετά το στιγερό έγκλημα, ο δράστης αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, αμερικανικό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός για το Conference League, εκτός συνέχειας του τουρνουά Winston Salem Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που έχασε με 2-0 από τον Αλεξάνδρερ Κοκβάτσεβιτς. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορίνεο.

0: Μακάρι να βγούμε έξω στο φως. Η αλήθεια είναι ότι το τούνελ ήταν πολύ μακρύ. Ελπίζω έτσι το φως να έγινε περισσότερο, γιατί τα προβλήματα που μας κληροδότησαν όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και μετά φυσικά η περίοδος της COVID δεν ήταν και ότι καλύτερο. Ήταν σημαντικά προβλήματα και ανέκοψαν μια πορεία. Μεγάλα ζητήματα και μεγάλα προβλήματα, φίλες και φίλοι. Καθημερινά διαβάζουμε για τα ζητήματα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν με το δημογραφικό. Με το δημογραφικό, το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο, και όχι ίσως, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι και το μεγάλο στίχημα για την πολιτική διακυβέρνηση των επομένων δεκαετιών, θα έλεγα, να μην πω αιώνα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Διαβάζουμε ότι κάθε χρόνο κλείνουν σχολεία. Ελαττώνονται οι μαθητές. Και όλο αυτό χρειάζεται μια πολιτική η οποία θα ενδυναμώσει, δεν θα είναι αποσπασματική, θα είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χρειάζεται για να προχωρήσει και να ανακοπεί αυτή η λέλαπα που είναι μπροστά μας. Τη ζούμε. Θα πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο των Τριτέκτων της Ανατολικής Αττικής και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, την κυρία Μαρία Ναυροζίδου, που είναι μαζί μας σήμερα. Καλό πρωινό, κυρία Ναυροζίδου.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ σημαντική εισαγωγή όσον αφορά το δημογραφικό και θεωρώ πως είναι η βόμβα στα θεμέλια της Ελλάδος. Εάν δεν πάρθουν πραγματικά άμεσα μέτρα για το δημογραφικό και την αντιμετώπιση του, όχι όμως υποσχέσεις και λόγια.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Ναυροζίδου? Σας έχουν υποσχεθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί πράγματα που έχουν πέσει στο τραπέζι και σας έχουν πει ότι θα γίνουν?
1: Βεβαίως. Εμείς περιμένουμε τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες από την κυβέρνηση, αλλά κρατάμε πολύ πολύ μικρό καλάθι. Γιατί να σας πω, η εμπειρία των περασμένων ετών μας έχει δείξει ότι όσες υποσχέσεις έχουν δοθεί, που δίνονται πολύ εύκολα, το γνωρίζετε αυτό, η υπόσχεση είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά στην πράξη γίνονται πολύ δύσκολα. Εμείς ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούμε την πλήρη εξομοίωση. Το μόνο που καταφέραμε πέρυσι, μετά από συνεχείς αγώνες που γίνονται τα τελευταία 25 χρόνια, είναι αυτή η εξαίρεση που μας δόθηκε πρόσφατα για την ψήφιση του νόμου για την ισόβια την τεχνική ιδιότητα για τους γονείς. Ήταν πραγματικά αυτό ένα δίκαιο αίτημά μας που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά. Όμως εμείς ζητάμε την πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα όπως είναι η πολίτικη. Αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, αν πραγματικά θέλουμε να δούμε οι νέοι μας να προχωρήσουν στο επόμενο

0: Η σχολική χρονιά δεν είναι πηγή χαρά, θα ξέρετε. Είναι πηγή τρόμου και οικονομικής ασφυξίας. Γιατί όταν έχεις να κάνεις, ας πούμε, μια οικογένεια που πρέπει να αγοράσεις σχολικά είδη, βιβλία, τα ξενόγλωσσα στην
1: Ξενόγλωσσα. Βέβαια. Μόνο τα ξενόγλωσσα κάνω πάνω από 120-130 ευρώ.
0: Μιλάμε
1: για κάθε τάξη.
0: Το μισθό. Μιλάμε για τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Που εξαφανίζεται αυτό μέσα σε μία μέρα. Τώρα αυτό το αντιλαμβάνεστε, μπορεί να το αντιληφθούν οι οικογένειες που το βιώνουν με την έναρξη της σχολικής.
1: Και δεν είναι μόνο τα βιβλία. Γιατί εντάξει, ένα παιδί για να πάει σχολείο πρέπει να πάρει και ένα ζευγάρι παπούτσια. Να πάρει και μια σχολική τσάντα και μπορεί να μην το κάνει κάθε χρόνο αυτό, αλλά κάθε δύο χρόνια πρέπει να το κάνει. Δύο-τρία χρόνια.
0: Απαραίτητα. Απαραίτητα. Όπως είπατε, είναι ο ρουχισμός και επί τρία. Να το υπολογίσετε.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για έναν ολόκληρο μισθό έτσι που εξανεμίζεται μέσα σε μία μέρα.
1: Εδώ δεν θα μπορούσαν να βγουν κάποια βάουτσερ ίσως τα οποία να χρησιμοποιήσουν οι τρίτεκνοι.
0: Κοιτάξτε, περιμένουμε τώρα το καλάθι, το περιβόητο καλάθι των σχολικών,
1: ναι.
0: τα οποία βέβαια είναι ψίχουλα αυτά για την οικογένεια.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένουμε να πάρουν κάποια μέτρα τουλάχιστον όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ που έχουν να κάνουν με τα σχολικά είδη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρουμε τώρα, είμαστε και εμείς σε αναμονή. Όμως και τα βάουτσερ που δίνονται είναι με εισοδηματικά κριτήρια και όχι μόνο.
1: Α, δεν είναι για όλους δηλαδή. Μάλιστα.
0: Όχι, δεν είναι για όλους. Κοιτάξτε να σας πω, αν πραγματικά η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θέλει να στηρίξει την οικογένεια και δεν θα επικεντρωθώ μόνο στην τρίτεκνη οικογένεια, γιατί ξεκινώντας να κάνεις μια οικογένεια από το πρώτο παιδί αντιμετωπίζεις το πιο βασικό από όλα, το στεγαστικό σου, το πιο βασικό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Πες ότι σε καθημερινή αναφορά που γίνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το νούμερο ένα αυτό, και οι λογαριασμοί, οι τρελοί λογαριασμοί ενέργειας που δεν μπορούσε να πεις να ανταποκριθείς με μισθούς πάρα πολύ χαμηλούς. Λοιπόν, απαιτούνται πραγματικά μέτρα για να πεις ότι θα στηρίξουμε τα νέα τα παιδιά και για να μπορείς να τα κρατήσεις και στην Ελλάδα, έτσι. Κρατήστε το κι αυτό. Γιατί μεγάλος αριθμός νέων παιδιών, επιστήμονες που τους σπουδάσαν εδώ στην Ελλάδα, που δαπανήθηκαν τα έξοδα στην Ελλάδα, φεύγουν στο εξωτερικό και δίνουν την γνώση τους.
1: Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κυρία Άννα Βροζιδού, να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αίτημα το οποίο έχετε θέσει εσείς στην πολιτεία, στους λειτουργούς, τους αρμόδιους λειτουργούς, προκειμένου να επιληθεί και να μπορέσετε να πάρετε ανάσα? Ποιο είναι το πιο ισχυρό αίτημα?
0: Κοιτάξτε, ο σκοπός που πρωτοϊδρύθηκαν πρώτα το κίνημα και στη συνέχεια οι σύλλογοι και μετά το δευτεροβάθμιο όργανο, η Ομοσπονδία, είναι ένας και μοναδικός. Η πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα. Αν εμείς ως τρίτεκνοι έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάποιες μικρές παροχές στις οικογένειες των τριτέκνων, με τη βοήθεια πάντα ορισμένων χορηγών, δεν θα ήθελα, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να αναφέρω κάποια σούπερ μάρκετ που πραγματικά στηρίζουν με την κίνησή τους τους...
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Έχουμε δει ελάχιστα βήματα που έχουν γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως, όσο υπάρχει η φωνή μας και πιέζουμε, κερδίζουμε βήμα-βήμα κάποια πράγματα που πραγματικά αξίζει για την Ελλάδα, αξίζει για τα παιδιά μας.
4: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πάμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε σε λίγο. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω σε λίγο. Έχουν έρθει αρκετά, έχουν μαζευτεί πολλά, οπότε ναι, ήρθε η ώρα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: 24 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινό προπαρασκευής. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει, αρκετά και σημαντικά θα έλεγα. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: θα μας πει σοβαρά κάποιος για όλους αυτούς τους μουσουλμάνους, λαθρομετανάστες, επίκους που μπαίνουν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα, δεν τους στέλνουν πίσω από εκεί που ήρθαν, τους αποθηκεύουν σε δομές, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα, θα είμαστε μια μεγάλη μουσουλμανική αποικία, υποστηρίζει και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Από το υπεθερά μου το είπε, ναι, τα σκέτα, μέχρι και το αξέχαστο του Νίκου Ρίζου. Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνες, φέρτε μου τη μαρίνα να τη σκίσω. Μήνα μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αφανασία. Καλή συνέχεια, μου λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους αρκάδες του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αγάπη, και τη δική μας αγάπη έχετε. Καλημέρα στην ΟΣΥ, καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μαμάκο, σε όλη την παρέα της πρωινής πτήσης εύχεται τα καλύτερα. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, καλό πρωινό Νικολέτα. Καλημέρα στη Λορένα και στη Μαριάννα. Στον Παντελή, στον Τάσο που μας στέλνουν ευχές κάνοντας διακοπές, κυρίες και κύριοι, και εύχομαι έτσι να είναι όλο ένα και περισσότεροι αυτοί που θα μας στείλουν μηνύματα από εκεί. Καλό είναι, είναι win-win η κατάσταση, δηλαδή μείνετε εκεί παιδιά. Μείνετε στις διακοπές, να είναι ανθρώπινη η πόλη και η Αττική, η Αθήνα, αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Όσο δεν μπίζουμε σε αυτή την κίνηση και σε αυτή την ταλαιπωρία που προκαλείται από το μεγάλο όγκο ανθρώπων που κατοικούν στο κλινονάστη, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είπα, είναι win-win η κατάσταση. Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Καλαμαριά συνδέεται με το μετρό και η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα μενιό μεγάλο συγκοινωνιακό δίκτυο. 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ανοίγουν στις 3 το απόγευμα μετά τα εγγένεια παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη τη χώρα, εδώ τα λέμε. Φεύγουμε οριστικά πλέον. Θυμάστε τότε που το μετρό ήταν ένα ανέκδοτο που πολλές στη Θεσσαλονίκη, ένα ανέκδοτο που πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε τότε. Θυμάστε και την εποχή με τους μουσαμάδες, αλλά όλα αυτά έχουν φύγει ανεπιστρεπτή και πλέον έχει μπει η Θεσσαλονίκη μας σε μια νέα εποχή. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Ταχιαό, τον Υφυπουργό για θέματα υποδομών, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Είναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο χαμόγελα για αυτή την εξέλιξη. Το περίμεναν οι Θεσσαλονίκοι, το περιμέναμε και όλοι δηλαδή, γιατί η Θεσσαλονίκη την αγαπάμε όλοι. Ανεβαίνουμε συχνά στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια φοβερή πόλη για την πατρίδα μας. Όλα καλά, όλα πολύ καλά. 5 νέοι σταθμοί. Πόσους επιβάτες, κύριε Ταχαία, θα εξυπηρετούνται με αυτή τη νέα ουσιαστικά, την επέκταση της γραμμής?
1: Κοιτάξτε, καλημέρα. Επιτρέψτε μου να πω πέρα από όλα τα άλλα ότι εκτός από το θέμα των μετακινήσεων, αυτό που κλείνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη είναι κλείνει το κεφάλαιο μετρό όπως το είχαμε γνωρίσει έως σήμερα. Δηλαδή, από τη μια η περιπέτεια της βασικής γραμμής και από την άλλη η εκκρεμότητα της Καλαμαριάς. Πλέον μπορούμε να σχεδιάσουμε για το επόμενο κεφάλαιο μετρό πολύ πιο όρημα και πολύ πιο συγκροτημένα. Τώρα, σε αυτό που μου απαντάτε, οι υπολογισμοί είναι ότι στην πλήρη ανάπτυξή του, με την έννοια ότι παίρνοντας τη ζωή των Θεσσαλονικιών, γιατί ξέρετε αυτό γίνεται από μια μέρα στην άλλη, έτσι, το μοτίβο των μετακινήσεων ο άνθρωπος το διαμορφώνει με το χρόνο. Είναι θέμα συνήθειας. Υπολογίζουμε ότι περίπου 63.000 επιβάτες είναι η ζήτηση η οποία θα υπάρχει από την Καλαμαριά για μετακινήσεις, και αυτό σημαίνει το περίπου 10-12.000 αυτοκίνητα μπορούν να βγουν από την κυκλοφορία, κάτι το οποίο θα είναι μια φοβερή ανάσα για την πόλη.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη Θεσσαλονίκη. Είπατε ότι σχεδιάζονται και άλλα πράγματα. Μπαίνει πλέον, έχει μπει πλέον το νερό στο αυλάκι. Πότε θα έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και ποια περιοχή θα είναι η πρώτη που θα δει μετρό?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι δύο θέματα τα οποία είναι αλληλοεξαρτώμενα. Δηλαδή, το πιο βασικό βέβαια είναι η χρηματοδότηση. Επειδή προφανώς ένα μετρό, και το ξέρουμε αυτό και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από το κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε για δισεκατομμύρια πλέον, δεν μιλάμε για απλά.
0: Ξεπερνά το ένα δις δηλαδή, κύριε Ταχιά.
1: Η συνολική ανάπτυξη του μετρό Θεσσαλονίκη ξεπερνάει πολύ περισσότερα.
0: Σίγουρα, αλλά για την επέκταση μιλούμε. Για τη δυτική επέκταση.
1: Δεν υπάρχει μία μόνο επέκταση, υπάρχουν περισσότερες από μία επέκταση. Είναι η διαμορφή της πόλης, είναι η ανάγκη να υπάρξει μια δεύτερη γραμμή στη Θεσσαλονίκη, είναι πλέον αδύνατη. Άλλη γραμμή η οποία δίνει δύο επεκτάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν εύχομαι να το αναλύσω τώρα. Γι' αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτό μας ενδιαφέρει, είμαστε απολύτως όρημοι, ώστε μόλις ανοίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προφανώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουμε να τα δράξουμε. Διότι το βασικό για να μπορείς να πάρεις λεφτά πλέον είναι πρώτον να τεκμηριώνεις αυτό το οποίο θέλεις και δεύτερον να είσαι απολύτως όρημος να το προχωρήσεις. Και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι με το άνοιγμα του νέου ΕΣΠΑ θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την οδό Πόντου, είναι ένα έργο που πρέπει να δέσει με το μετρό. Τι γίνεται εκεί, πώς θα ξεκινήσει?
1: Κοιτάξτε, η οδός Πόντου είναι μια διάνοιξη οδός που από κάτω έχει 3 σταθμούς με το μετρό. Αυτό είναι μια αντίφαση, η οποία δημιουργεί προβλήματα και στη λειτουργία του μετρό και ζητήματα ασφαλείας σε όσους πηγαίνουν να προσεγγίσουν το μέσο, να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς επισπεύσαμε την διαδικασία της κατασκευής του Πόντου. Έχουμε χρηματοδοτήσει με πολλά χρήματα το Δήμο Καλαμαριάς για να μπορέσει να τελειώσει τις απαλωτριώσεις. Σήμερα, μάλιστα, εκταμιεύονται και τα τελευταία κονδύλια για τις απαλωτριώσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Νομίζω ότι πολύ σύντομα με την Οδό Πόντου, ένα έργο το οποίο υπολογίζουμε ότι από την ώρα που θα υπογραφεί η σύμβαση και αυτό το τοποθετούμε κάπου στον επόμενο μήνα, μέσα σε 9 μήνες θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα, θα έχουμε μια πραγματικά λεωφόρο στην καρδιά της Καλαμαριάς.
0: Το άλλο μεγάλο στοίχημα της Θεσσαλονίκης είναι το flyover. Προχωρά αρκετά γρήγορα, πρέπει να το πούμε. Ο στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του Μάιο του 27, έτσι.
1: Το Μάιο του 27 είναι ένα έργο το οποίο και αυτό έχει τις τεχνικές του δυσκολίες, δεν είναι εύκολο έργο, γιατί ξέρετε, το πρόβλημα όπως και στην Καλαμαριά ήταν αντίστοιχο, είναι ότι έχεις να κατασκευάσεις ένα έργο το οποίο είναι πάνω σε ένα έργο που ήδη λειτουργεί. Ή δίπλα σε ένα έργο το οποίο ήδη λειτουργεί. Αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να συμβιβάσει το γεγονός ότι υπάρχει ήδη κυκλοφορία στο κατασκευασμένο τμήμα του έργου, η οποία δεν μπορεί να αποκοπεί εντελώς και σίγουρα θα διαταραχθεί και πρέπει να μειώσεις και το μέγεθος αυτής της διαταραχής. Νομίζω λοιπόν ότι προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς με αυτά τα δεδομένα. Οι Θεσσαλονίκοι που περνάνε από το περιφερειακό της πόλης κάθε μέρα βλέπουν και μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό εργοτάξιο. Βλέπουν πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει, πάρα πολλά μηχανήματα και αυτό είναι που κάνει την πόλη να αποδέχεται αυτή την αναστάτωση που όταν μπήκε στη ζωή της πραγματικά είχε δημιουργήσει πάρα πολλούς δισταγμούς και πολλές αμφιβολίες. Σήμερα νομίζω όμως ότι όλοι βλέπουν ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο τρέχει με τρελούς ρυθμούς και ότι ο Μάιος του 2027, ο προγραμματισμένος συμβατικός χρόνος, είναι απολύτως ορατός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όταν παραδοθεί το flyover τώρα, κύριε Υπουργέ, θα λυθεί πραγματικά το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης? Γιατί ακούω κάποιους που λένε ότι θα μεταφερθεί το πρόβλημα σε άλλους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το.
1: Πάντα λέτε. Υπάρχει ο αντίλογος σε όλα.
0: Σωστά, δεν είναι κακό να προβληματιζόμαστε μόνο και να απαντάμε.
1: Αλλά το μόνο σίγουρο. Καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι στις συγγενειολόγοι θα σας επιβεβαιώσουν τη θεωρία ότι όταν κάνεις έναν δρόμο, ναι, όταν δίνεις χώρο στο αυτοκίνητο, υπάρχει αυτό που λέμε induced traffic, δηλαδή η επαγόμενη κυκλοφορία από πίσω, αυξάνεται η κίνηση των αυτοκινήτων.
0: Σωστό.
1: Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί με την δημιουργία του flyover και με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που αποκτά στο ανατολικό του τμήμα, με τέτοιο τρόπο ώστε για πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει απειλή δηλαδή για μποτιλιάρισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη, είναι προφανές ότι υπάρχει μια αναδιάταξη των μετακινήσεων μέσα στην πόλη και πάλι του μοτίβου που σας έλεγα προηγουμένως, τη μετακίνηση του καθενός, η οποία όμως εγώ δεν πιστεύω ότι θα φέρει προβλήματα. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα υπάρξει όπως και με το μετρό μια απάλυση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης.
0: Το μετρό λοιπόν φτάνει στην Καλαμαριά σήμερα. Μιλήσαμε για το flyover. Τι βλέπετε, τι μπορεί έτσι να δούμε στο μέλλον, έτσι ο σχεδιασμό τώρα για τη Θεσσαλονίκη, η οποία διψάει έργα, όπως και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και πιστεύω ότι με το μετρό ουσιαστικά έχει ανοίξει και η όρεξη των Θεσσαλονικαίων και των Βόρεια Ελλαδιτών γενικότερα να δουν περισσότερα στην περιοχή τους.
1: Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της κυβέρνησης γενικότερα δεν μπορεί να μην ακολουθεί κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες. Δηλαδή απλώνουμε το πάπλωμα μέχρι εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλα έργα τα οποία τρέχουν. Και έργα τα οποία επίσης είναι προγραμματισμένα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Όπως και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μία από τις εκκρεμότητες που θα τρέξουμε πολύ σύντομα θα είναι η οδική σύνδεση του λιμανιού. Προχωράει ο προαστιακός, που είναι βασικό έργο για την πόλη και το οποίο έχει και ένα επιμέρους υποέργο που λέγεται η συνδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να μην περνάνε πλέον τα τρένα μέσα από την πόλη. Όπως περνάνε και διακόπτουν την κυκλοφορία και επίσης δεν δίνουν μια μοντέρνα εικόνα στο λιμάνι. Mm-hmm. Να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλα έργα στα οποία η κυβέρνηση διαθέτει πολύ σημαντικούς δημόσιους πόρους, δημόσιες επενδύσεις. Η ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι ένα έργο το οποίο προχωράει με κρατικά χρήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρών και για τη Θεσσαλονίκη και για την Βόρεια Ελλάδα και ξέρω ότι όλη μας η κυβέρνηση είμαστε απολύτως αποφασισμένοι και να το τελειώσουμε αυτό το έργο και να το επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ βασικό ο κόσμος να πιστέψει στον εαυτό του, να πιστέψει στην πόλη του, να πιστέψει στον τόπο του. Είναι πάρα πολύ βασικό να μένουμε στον τόπο μας και κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Να.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι κέντρο Βαλκανίου, του Βαλκανίου, έτσι. Δεν είναι απλά μια πόλη, μια μεγάλη πόλη ή αυτό που λέμε συνήθως η Αθηναίοι ή συμπρωτεύουσα. Είναι μια κεντρική πόλη των Βαλκανίων που μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως κέντρο, και είναι βέβαια κέντρο εμπορικό και όχι μόνο, έτσι.
1: Εντάξει, θα σου πω, καθώς η λέξη πρωτεύουσα είναι μια λέξη που είναι μάλλον αντιπαθής του Θεσσαλονίκη.
0: Ισχύει, αυτό, ως Αθηναίος, ναι, το έμαθα πρόσφατα.
1: Αυτό, ναι, οι Αθηναίοι δεν το πολύ συνειδητοποιήσει ακόμα. Αναγκάζομαι και το λέω δημόσια. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πω το εξής, ότι δεν μ' αρέσουν μεγάλες κουβέντες, αλλά όντως η Θεσσαλονίκη είναι, αν θέλετε, το άνοιγμα όλης της Νότιας Βαλκανικής προς τη θάλασσα. Εάν επισκεφτείτε Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, θα ακούσετε ένα αμάλγαμα σλαβικών κυρίως, βαλκανικών γλωσσών και όχι μόνο, και εβραϊκών, γιατί υπάρχει και η παράδοση η εβραϊκή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αυτό της δίνει ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που το χρειάζεται πολύ. Τον χρειάζεται και νομίζω ότι πλέον με την μοντέρνα εικόνα την οποία παίρνει μπορεί και να τον αξιοποιήσει περαιτέρω και να τον αναδείξει και κυρίως, ξαναλέω, να πιστέψει στον εαυτό της.
0: Θα ήθελα να μπω στον πειρασμό έτσι να σας ρωτήσω και για άλλα έργα, τι γίνεται ας πούμε στην Κυψέλη εκεί που ακούμε για το μετρό ή για το θέμα του ΒΟΑΚ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα ήθελα έτσι να... και ξέρω ότι θέλετε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Παρακαλώ. Θα πούμε κάτι για την Κυψέλη μόνο.
0: Εκεί να
1: μπεις. Θέλω να πω το εξής. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, και αυτό το βάζω ως θέμα αρχής, γιατί παρακολούθησα και τη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων προχθές και ακούω τις πολύ δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακούσουμε. Έχουν δίκιο να δυσπιστούν. Αλλά θέλω να πω το εξής. Η Ελληνικό Μετρό είναι μια δημόσια επιχείρηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην Ελληνικό Μετρό, μηχανικοί και όχι μόνο, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση της ευθύνης και είναι δημόσιοι λειτουργοί. Λοιπόν, θέλω να υπάρξει εμπιστοσύνη προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε να αποκριθεί πρόβλημα, ούτε να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα. Και υπάρχει ήδη και συμβατική πρόνοια ώστε όλο αυτό να γίνει όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και χωρίς να υπάρξει καμία επιβάρηση για όσους αισθάνονται ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο φυγή.
0: Οπότε ουσιαστικά αυτό που καλείτε τους κατοίκους της περιοχής να πιστούν και να αποδεχτούν ότι θα υπάρξει λύση σε κάθε περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τους καλέσω να πιστούν. Mm-hmm. Τους λέω όμως ότι εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ελληνικό Μετρό θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Με απόλυτο επαγγελματισμό και με αίσθηση ευθύνης που πρέπει να έχει κάποια δημόσια επιχείρηση.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στην Αθήνα.
0: Να είστε καλά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Στα παραπολιτικά 90,1 βρίσκεστε. Και ελπίζω να παραμείνετε. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε παραίτσα μέχρι τις 10, αμέσως μετά Έρη Πανάγου για 3 ώρες μαζί σας. Και φυσικά από Δευτέρα ξεκινά το πρόγραμμα του σταθμού
1: Κόσμος 938.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γάβρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Ομάδα αυτής στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Στην ομάδα βρίσκονταν 15 Αυστραλοί, 10 Καναδοί, 9 Νεπαλέζοι, 8 Αμερικανοί, 2 Βρετανοί, 2 Σιγκαπουριανοί και ένας πολίτης με διπλή Αμερικανο-Ρωσική υπηκότητα. Πολλά από τα θύματα και τους αγνοούμενους πραγματοποίησαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο σε μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Για τις εικόνες αποκάλυψης μετά το τσουνάμι Λάσπης που έπνιξε το Νεπάλ, μιλά ο Έλληνας κάτοικος της πόλης Πουκάρα, Νεπάλ, ο κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος.
10: Αυτό που έγινε σήμερα ήταν φοβερό. 9 η ώρα το πρωί όπως είπε και ο κύριος πριν στο δελτίο, έσπασε, φανταστείτε ότι ένα φράγμα έσπασε, ο οποίος ήταν παγετώνας από πίσω, και φύγανε εκατομμύρια λίτρα νερού, τόν, εκατομμύρια, χιλιάδες, δεν ξέρουμε πόσα, και κατέβηκε ένας χήμαρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες, καταστραφήκανε υδροελεκτρικά εργοστάσια, 600 μεγαβάτ. Έγινε τεράστια καταστροφή και δεν τελείωσε μέχρι ώρες μετά. Τώρα αρχίζει και ηρεμεί ο χήμαρος, έχει φτάσει μέχρι και στα νότια του Νεπάλ, στη Τζίτουαν, όπου πλέον το νερό έχει ηρεμήσει λίγο, αλλά έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και πόλεις. Δηλαδή 100 νεκροί που μιλάνε, εδώ μιλάμε ήδη για χιλιάδες στο Νεπάλ. Είναι η εποχή των μουσώνων, έχουμε καθημερινά λίγο κατολιστήσεις, από εδώ και από εκεί πέφτουν στο highway οι δρόμοι, αλλά αυτό που έγινε σήμερα ήταν τραγικό. Σας λέω, φανταστείτε, έσπασε ένα τεράστιο φράγμα και χύθηκε από πίσω μια λίμνη ολόκληρη, μια τεράστια λίμνη έφυγε στο ποτάμι μέσα. Ακόμα δεν έχει βρεθεί Έλληνα στη λίστα. Έχω πάρει μια λίστα με εκατοντάδες αγνοούμενους τουρίστες, κυρίως Αμερικάνους, Ινδούς, από Ευρώπη. Έλληνας δεν υπάρχει και Κύπριος μέσα. Περιμένω κι εγώ στοιχεία. Μιλάνε ότι θα γίνουν χιλιάδες ήδη.
0: Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα για αυτό το κακό που βρήκε τους ανθρώπους. Τεράστια, τεράστια πραγματικά καταστροφή. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε όλο αυτό που συμβαίνει σε αρκετά καταστήματα τα οποία αρνούνται να οι ιδιοκτήτες τους να συμπεριφερθούν όπως πρέπει να συμπεριφερθούν, να είναι σύνομη δηλαδή η λειτουργία τους και να μην φοροκλέβουν, να μην φορολιστεύουν. Γιατί όταν κλέβεις το ΦΠΑ, όταν δεν αποδίδεις το ΦΠΑ, ουσιαστικά ληστεύεις όλους τους υπόλοιπους. Ήδη εδώ και από το ξεκίνημα κιόλας του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει αυτό το σαφάρι της Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Επιθεώρησης Εργασίας, και φέτος πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές και νησιά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφηκαν περιστατικά απόκρυψης εργαζομένων και το συνηθισμένο, μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, τα πρόστιμα ήταν τσουχτερά και υπήρχαν αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων, κυρίως σε επιχειρήσεις που πιάστηκαν υπόλογες, που δηλαδή για δεύτερη φορά είχαν υποπέσει σε τέτοιο ανάλογο ατόπιμα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αξιοποίησαν ψηφιακά εργαλεία, ανάλυση δεδομένων και τη μέθοδο του μυστικού πελάτη. Πελάτης, δηλαδή, ο οποίος, μάλλον ένας εφοριακός, ένας υπάλληλος ΑΔΕ που γίνεται πελάτης και έτσι καταφέρνει να αποκαλύψει το πώς κινούνται ορισμένοι. Οι επιχειρήσεις εντάχθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, καταλήμματα και τουριστικά σκάφη. Μάλιστα, όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας, έχει διενεργήσει πάνω από 41.000 ελέγχους, περίπου 42.000 το πρώτο εξάμηνο του έτους. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 25,57 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Με μεταξύ, ξέρετε πώς γίνεται όλο αυτό, έτσι. Κάποιος ρίχνει το σύρμα, δηλαδή, ή κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος έχει ήδη υποστεί έλεγχο, παίρνει τηλέφωνο και λέει «έρχονται». Με το που φεύγει το σύρμα και οι ελεγκτές πλησιάζουν στο μαγαζί, η εικόνα αλλάζει, αδέρφια. Αμέσως, άρδιν. Ο ένας σερβιτόρος αφήνει το δίσκο και κάθεται στην ξαπλώστρα. Ο δεύτερος κάνει μακροβούτι στη θάλασσα. Κάποιος άλλος τι κάνει? Ανοίγει το αυτοκίνητο, ξεπαρκάρει για να αποχωρήσει από το κατάστημα. Ενώ στα αντίμετρα είναι ο τουρίστας, σε εισαγωγικά τουρίστας, που πίνει το καφεδάκι του και τελικά τι είναι? Εφοριακός, ο οποίος ετοιμάζεται να καταγράψει την παράβαση. Και η αλήθεια θα είναι, θα ήθελα έτσι να έχω να έχουμε μαζί μας έναν από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή έναν φοριακό ή έναν ή και τους δύο, ή έναν από τις επιθεωρήσεις εργασίας, να μας πει τα ευτράπελα, τα οποία θα είναι πάμπολα, που έχει συναντήσει και τους τρόπους που έχουν έτσι μηχανηθεί κάποιοι και σκεφτεί, προκειμένου να, και τις δικαιολογίες δηλαδή που θα είναι απίστευτες, για να αποτρέψουν από το πρόστιμο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι βαρύ. Και σας είπα ότι σε επιχειρήσεις που το έχουν ξανακάνει, δηλαδή που δεν έχουν βάλει μυαλό, το πρόστιμο δεν είναι απλά ένα πρόστιμο, είναι και βαρύ τσουχτερότατο, και από την άλλη πλευρά είναι και το λουκέτο που μπαίνει. Και το λουκέτο αυτές τις ημέρες είναι χειρότερο από το να μπαίνει πρόστιμο. Τις ημέρες δηλαδή, ιδίως τους φερινούς προορισμούς, στα νησιά και όχι μόνο, είναι πολύ πολύ αιματηρό, θα έλεγα, για το ταμείο το να μην λειτουργεί σε ένα κατάστημα. Στην Πούντα της Πάρου, σε έλεγχο που έγινε στις 21 Αυγούστου σε γνωστότατο beach bar, οι ελεγκτές ΑΔΕ διαπίστωσαν 174 περιπτώσεις μη εκδόσης αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, δεν εξέδωσαν 174 αποδείξεις σε μια μέρα, έτσι. Και αυτό σημαίνει 10.000. Φανταστείτε δηλαδή να γίνεται αυτό, εγώ δεν σας λέω επειδή είναι Αύγουστος τώρα, να είναι ανάλογο το ποσό και ανάλογες οι αποδείξεις και τον Ιούλιο, να γίνεται δηλαδή για δύο μήνες, που σημαίνει τι, 300 και 300, 600.000 ευρώ για δύο μήνες μόνο από αυτό. Δηλαδή μιλάμε τεράστια ποσά τα οποία χάνονται και ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, ληστεύονται από εμάς τους ίδιους, καθώς δεν πηγαίνουν εκεί που είναι ο προορισμός τους, στο κρατικό ταμείο, αλλά πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι θέλουν να εσχροκερδίσουν.

Έρχονται κακές ειδήσεις. Μας ειδοποιούν τώρα από το newsroom του Παραπολιτικά ότι είχαμε το σοβαρότερο χέος στη Σκόπελο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα στην περιοχή του Αγνώντα. Τραυματία 44χρονος και 34χρονη που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές με πολλαπλά τραύματα. Κρίθηκε αναγκαία έμεση διακομιδή του στο Βόλο για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Έχει χρησιμοποιηθεί και ιδιωτικό σκάφος και παραλήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οδηγούμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο το Αχιλοπούλιο στο Βόλο. Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει, πώς έγιναν αυτές τις συνθήκες, αλλά τα πράγματα είναι αρκετά έτσι, σοβαρά. Εδώ τώρα, όσον αφορά το θέμα των ατυχημάτων στα νησιά, μεγάλο ζήτημα υπάρχει, φίλες και φίλοι, και το έχετε όσοι επισκεπτόμαστε τα νησιά και όχι μόνο, τους παραθαλάσσιους προορισμούς, με αυτές τις λεγόμενες γουρούνες, οι οποίες δίνονται δυστυχώς στους ξένους, στους αλλοδαπούς, χωρίς ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί που τις αναλαμβάνουν να τις οδηγήσουν να έχουν δίπλωμα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα, για όσους γνωρίζουν από οδήγηση μοτοσυκλέτας, είναι τόσο δύσκολο να οδηγηθούν. Θέλουν μια εμπειρία μεγάλη. Και πάλι δηλαδή έχουν επικινδυνότητα. Και γι' αυτό έχουμε και συχνά τα ζητήματα που προκύπτουν με τα ατυχήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθούν. Χρειάζονται εμπειρία. Φυσικά, ένας τουρίστας ο οποίος έρχεται εδώ για να κάνει το κέφι του, παίρνει μια τέτοια γουρούνα για να βγάλει φωτογραφίες και να βγάλει selfie και δεν ξέρω τι άλλο. Και μετά, γκαζώνοντας και χωρίς να καταλαβαίνει τι κρατάει στα χέρια του, μπορεί να φύγει σε καμιά στροφή και να καταλήξει στον γκρεμό, και δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε δει. Έχουμε δει ανάλογες περιπτώσεις και να θρυνούμε και θύματα, όχι μόνο βέβαια ξένους, αλλά και Έλληνες. Ήρθε η ώρα του Βασίλη Τέτσικα, κυρίες και κύριοι, για το Βελτίο Ειδήσεων, και εμείς επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμεριά, οι οποίοι θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Σε πλήρη ανάπτυξη, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί 63.000 επιβάτες από την Καλαμαριά, ενώ από την κυκλοφορία θα βγουν 10 ως 12.000 οχήματα που θα δώσουν ανάσα στην πόλη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάου. Σε ό,τι αφορά το flyover, επανέλαβε πως το έργο θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027. Ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, αλλά και στήριξη της οικογένειας, περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τους συνταξιούχους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 θα λαμβάνουν εκατοντάδες στελέχη της Ελλάς. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι κατέχουν θέσεις διοίκησης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ για τον εντοπισμό των χιλίων και πλέον αγνοωμένων μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Θερεάς, Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Βραχυκύκλωμα φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνεψαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες μέρες υπήρξε παρόμοιο περιστατικό με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Υπό αστυνομική φρούρη συνοσηλεύεται στο νοσοκομείο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε τη 44χρονη ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης μετά το στιγερό έγκλημα. Ο δράστης αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδος και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση, προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως και 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, η ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφη για το Europa League, η Newcastle ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού μέσου Νίκο Γκονζάλες από τη Manchester City.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στα 8 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, αδέρφια. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Έχουμε απογειωθεί από τις 7. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10. Σήμερα προ-Παρασκευή. Και όπως σας είχα πει, θα συνεχίσουμε στο μοτίβο αυτό που έχει να κάνει με τον τουριστικό, τον ιατρικό τουριστικό, τον ιατρικό τουρισμό και τα κακώς κείμενα. Ακόμα είναι σε πολύ βαριά κατάσταση ο 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος αυτός πήγε στην Τουρκία για να κάνει επέμβαση προκειμένου να τοποθετηθούν στο στόμα του οδεντικά εμφυτεύματα. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αλλά όλο αυτό μας θυμίζει και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι πηγαίνουν στη γειτονική χώρα για ανάλογες χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν να κάνουν όμως με το κεφάλι εμφύτευσης, που έχουν να κάνουν ακόμη και με τον καλοπισμό, δηλαδή μποτόξ, υλουρονικά, διάφορες άλλες επεμβάσεις αισθητικές, οι οποίες καταλήγουν πολύ άσχημα για αρκετό κόσμο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα το διακεκριμένο γιατρό, χειρουργό, ο οποίος είναι από τους λεγόμενους γκουρού των εμφυτεύσεων, τον κύριο Φώτη Τσούνη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Τσούνη?
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορίνε. Είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά κάποιες διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα που λένε «Ελάτε στην Τουρκία, θα κάνετε εμφύτευση με κάποια έτσι πολύ χαμηλά ποσά και παράλληλα θα κάνετε και διακοπές και υπόσχονται πραγματικά λαγούς με πετραχίλια». Και έχουμε δει αρκετούς από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν φύγει και έχουν κάνει τις επεμβάσεις αυτές να γυρίζουν και μετά από λίγο καιρό το αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό ή οι ίδιοι να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και παρενέργειες.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνετε την τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας και βεβαίως το θέμα το οποίο αναπτύσσεται είναι πολυδιάστατο, καθώς μία ιατρική υπηρεσία έχει μετατραπεί σε μία προσοδοφόρα βιομηχανία για την Τουρκία, όπου, όπως πολύ σωστά προείπατε, η μεταμοσχέση μαλλιών λόγω του φθηνού κόστους και των παροχών που πλημοδοτεί η κυβέρνηση Ερντογάν, προσπαθώντας με πολυέξοδες επιθετικές καμπάνιες γενικότερα στον ιατρικό τουρισμό στη χώρα, με έντονη παρουσία των τουρκικών κλινικών στο διαδίκτυο, όπως προείπατε, συνεχείς διαφημίσεις στα social media, συνεργασίες με influencers και χιλιάδες αξιολογήσεις σε αντίστοιχες πλατφόρμες, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη φήμη τους. Έτσι ενισχύεται η φήμη. Mm-hmm. Επίσης,

0: ούσοι όμως κατά καιρούς πτέρατα και σημεία. Και όχι μόνο για κάποιους που έφυγαν από την Ελλάδα, συμπατριώτες μας και πήγαν στην Τουρκία, αλλά για Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν χάσει και τη ζωή τους σε ανάλογες καταστάσεις. Επειδή τους ανέλαβαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Δεν ήταν γιατροί καταρχάς.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω δύο πραγματάκια, αν θέλετε να το αναπτύξουμε λίγο το θέμα, ναι, εμπεριστατωμένα για να καταλάβουν οι ακροατές σας περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Εδώ μιλάμε, κύριε Σαντορινέ, για μια αγορά δισεκατομμυρίων. Ναι. Και τα έσοδα, να ξέρετε, από τον ιατρικό τουρισμό, των αισθητικών επεμβάσεων στην Τουρκία, είναι ιδιαίτερα υψηλά. Όπου η μεταμόσχευση μαλλιών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Mm-hmm. Και βεβαίως με υπερηφάνεια δηλώνουν τα επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι η Τουρκία έγινε πρωτεύουσα της μεταμόσχευσης μαλλιών, και βεβαίως υπάρχει και μια χαρακτηριστική δήλωση, αν θα δείτε στο διαδίκτυο, ενός γιατρού που λέγεται Σερβέτ Τερζίλερ, που είναι πρόεδρος του τουρκικού συνδέσμου υγείας και τουρισμού, mm-hmm, του περίφημου Ουσάντερ, mm-hmm, και σκεφτείτε τώρα, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό, από πού εκπορεύεται όλο αυτό. Το 2023 περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πήγαν στην Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Μάλιστα. Ακούστε το ποσό τώρα. Ξοδεύοντας συνολικά γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τι αυτό λέτε.
1: Όπως σας το λέω. Ακούστε τι έχει και συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι οι επεμβάσεις αυτές αποκατάσταση μαλλιών, μεταμόσχευση μαλλιών δηλαδή, αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου του τουρκικού ιατρικού τουρισμού. Για εκείνη τη χρονιά αντιστοιχούσαν. Ο αντίστοιχος αριθμός τώρα, προσέξτε, το 2024, που έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη φόρα διάφορα περιστατικά, έτσι σαν αυτά που προαναφέραμε, το ατυχές περιστατικό με τον ομογενή μας, υπολογίζουν στους 750.000. Δηλαδή, τη μία χρονιά είχαν 1 εκατομμύριο και μειωθήκανε κατά 250.000. Παίζουν στους 750.000. Αλλά τι, χωρίς όμως να σημειωθεί η αντίστοιχη πτώση για τα έσοδα, γιατί είχαν ανεβάσει τις τιμές. Όπου τα έσοδα με 750.000 ασθενείς στον ιατρικό τουρισμό υπολογιστήκαν στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και εντάξει, ας είχαν έσοδα, κύριε Τσούνη, και ας έκαναν καλή δουλειά. Το θέμα είναι ότι εδώ επιστρέφει.
2: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?

0: K2 Contract Furniture, όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Έλληνες γιατρούς, όπως σωστά προείπατε, εξασφαλίζει μια σειρά από πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαδικασία και πιο ασφαλή, διαφανή, ελεγχόμενη, προσφέροντας φυσικά αποτελέσματα και ξέρετε, όχι αυτές τις περίφημες γραζωμένες ή κακοσχεδιασμένες προστινές γραμμές που φαίνονται από μακριά. Και άλλα σημαντικά πράγματα. Η προσέγγιση των ασθενών στις κλινικές της γείτονος γίνονται ως επιτοπλίστων ιντερνετικά, μέσω του διαδικτύου. Εδώ στην Ελλάδα, όταν είναι κάποιος, έχει άμεση πρόσβαση και προσωπική επικοινωνία με τον γιατρό για την ομάδα του.
3: Σωστά.
2: Έτσι. Γιατί μπορεί να πάει στην κλινική να συζητήσει από κοντά με τον γιατρό του, να αξιολογηθεί με φυσική εξέταση από κοντά.
3: Και
2: όχι από μακριά.
3: Απαγορεύεται να μην είναι γιατρός αυτός που κάνει τις επεμβάσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Τσούνη? Δηλαδή, είναι γιατρός, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Εννοείται. Είναι μια ιατρική πράξη. Η οποία έχει μια προεχειρητική αξιολόγηση, έχει μεταχειρητική παρακολούθηση.
3: Δεν είναι ταμπού πια. Δεν είναι ταμπού.
2: Τι λέτε, δεν άκουσα.
3: Δεν είναι πλέον ταμπού, έτσι, για την κοινωνία. Έχει περιέχεται πολλοί κόσμος. Γιατί κάποτε ήταν ταμπού. Έλεγε του, τι θα πάει να βάλεις μαλλιά. Και βλέπουμε και υπουργούς και διαφόρους προβεβλημένους να προχωράνε σε τέτοιες επεμβάσεις.
2: Βέβαια, εννοείται. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι είπατε προηγουμένως για την νομική και ιατρική διαφάνεια. Η διαδικασία στην Ελλάδα διέπεται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές του ΕΟΠΗ, εντάξει, και των κατατόπων ιατρικών συλλόγων. Και αυτό προσφέρει προφανώς και ασφάλεια και υπευθυνότητα και ξεκάθαρες ευθύνες, έτσι, να μην κρυβόμαστε.
3: Γιατρέ μου, κύριε Τσουνή, πρέπει να σας πω το εξής. Δηλαδή, εγώ τι θα φοβόμουν? Θα πάω σε ένα τέτοιο ιατρείο, το οποίο δεν θα είναι γιατρός αυτός ο οποίος θα φροντίσει για την τοπική γενική αναισθησία μου, προκειμένου να γίνει η επέμβαση συγκεκριμένη. Δεν είναι, δηλαδή δεν παίζουν με αυτά. Πρέπει να έχεις και να ακολουθηθεί και ένα πρωτόκολλο, το οποίο πρωτόκολλο βασίζεται σε δεδομένα ιατρικά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον Ιατρικό Σύλλογο και γενικά διέπονται από τις αρχές ιατρικής επιστήμης.
2: Ακούστε με λίγο την παγίδα τώρα.
3: Ναι.
2: Στην Τουρκία υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των κλινικών. Λοιπόν, υπάρχουν οι premium κλινικές ή αλλιώς να το πω ιατροκεντρικές, οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος.
3: Ναι.
2: Που ξεκινάει από 2,5 μέχρι 3,500 ευρώ, όπου οι γιατροί ή ο γιατρός συμμετέχει ενεργά.
3: Γιατί απάνε Τουρκία τα ίδια λεφτά, δεν είναι και εδώ περίπου?
2: Πάμε, προσέξτε τώρα, αυτό εκεί θα καταλήξω. Και υπάρχουν οι επωνομαζόμενες hair mills.
3: Μίλη, ναι.
2: Μπράβο. Είναι οι κλινικές που χειρουργούν δεκάδες ασθενείς την ημέρα, και αν πέσει σε άπειρους τεχνικούς, γιατί δεν κάνουν γιατροί εκεί, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός της κακοποίησης δότριας περιοχής, αυτό το overharvesting που λέμε εμείς, ή του αφύσικου αποτελέσματος με όλα τα συνεπακόλουθα. Λοιπόν, εκεί εστιάζεται το θέμα. Και η ρίση των εμπαρόδων, να σας πω ότι όταν πας σε μια ιατροκεντρική κλινική στην Τουρκία και δώσεις από 2,5 μέχρι 3,500, ρε αδερφέ, αυτό μπορεί να το κάνεις και στην Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή το range των τιμών περίπου εκεί πέρα κινείται.
3: Σωστά. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και στην Ελλάδα οι επεμβάσεις, όπως προείπατε, της μεταμόρφωσης μαλλιών πραγματοποιούνται από γιατρούς. Είτε οι γιατροί είναι υπάλληλοι των κλινικών, είτε είναι ιδιοκτήτες των κλινικών. Εντάξει, οι κλινικές στην Ελλάδα είναι ιατροκεντρικές.
3: Ναι, σωστά.
2: Και βεβαίως στην Ελλάδα πραγματικά μπορείς να βρεις ίσως και κατά τη φθηνότερο από τις. Η μη φθηνότερη από τις ιατρογιατρικές κλινικές της Τουρκίας.
3: Ναι.
2: Ενίοτε.
3: Μάλιστα. Κύριε Τσούνη, γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Θα μιλήσουμε και στο μέλλον. Θέλω να πω ότι με την ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε, δυστυχώς με αυτή την εξέλιξη που έχει ο άνθρωπος, ο ομογενής μας, τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω και για το λεγόμενο υπόλοιπο καλοπιστικό μέρος. Δεν αφορά μόνο τις εμφυτεύσεις και μεταμοσχεύσεις μαλλιών, αλλά και για άλλες ιατρικές πράξεις που έχουν να κάνουν με καλοπισμό, με οροποίηση προσώπων κτλ. Που κάνουν στην Τουρκία. Μου είπατε ένα δις ευρώ
2: 2. Σας είπα, 2 δις το 2023 και 3 δις το 2024.
3: Απίστευτο, απίστευτο. Κύριε Τσούνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Μια κουβέντα παρακαλώ. Θα ήθελα οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να προβούν σε μια τέτοια επέμβαση να κάνουν μια πολύ καλή έρευνα στην Ελλάδα πριν καταλήξουν να πάνε στην Τουρκία. Και όπως είπαμε και πιο πάνω, να θυμούνται και να θυμόμαστε όλοι ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό σε αυτή τη ζωή. Προσοχή λοιπόν. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
3: Φώτης Τσούνης, κυρίες και κύριοι, γιατρός, χειρουργός, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στη γειτονική χώρα και το σε τι παγίδα και περιπέτειες μπαίνουν ορισμένοι που το επιλέγουν. Είδατε τι συνέβη με το θέμα της εμφύτευσης δοντιών, έτσι, στον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με τόσο μεγάλα προβλήματα και ζητήματα. Ο άνθρωπος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτείτε το δύο φορές αν θελήσετε να κάνετε αυτό το ταξίδι στην Τουρκία για οποιοδήποτε, για οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η Πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η Πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: 29 λεπτά μετά τις 9. Να θυμίσω ότι σε λίγο θα γίνουν τα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, στους υπόλοιπους σταθμούς, 5 σταθμοί συνολικά, μένουν στο δίκτυο, από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη. Εμείς θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά τους συνταξιούχους. Είναι αρκετοί που ωφελούνται από την νομοθετική ρύθμιση και δεν θα υποστούν περικοπή. Μια περικοπή που πραγματικά θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στο εισόδημά τους. Μια δίκαιη ρύθμιση, η οποία τελικά νομίζω θα δώσει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να έχουν τουλάχιστον αυτά, να μην χάσουν αυτά που έπαιρναν. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρδος, ο διακεκριμένος εργατολόγος, είναι μαζί μας αυτό το πρωινό για να πούμε περισσότερα για τις συντάξεις χειρίας και όχι μόνο για τους συνταξιούχους. Τι κάνετε, κύριε Μπουρλό, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είστε και εγώ.
0: Τι κινδύνευαν, τι θα έχαναν, κύριε Μπουρλό, οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις χειρίας, τι θα γινόταν αν δεν είχαμε με αυτή την πρωτοβουλία?
1: Κοιτάξτε, αν εφαρμόζονταν ο νόμος που ευτυχώς εφαρμόστηκε για μια χρονική περίοδο περίπου σε 8.500 συνταξιούχους, αν εφαρμόζονταν, θα εφαρμόζονταν σε μεγάλο αριθμό, δηλαδή θα υπερεύαινε τις 60.000. Η σύνταξη χειρίας μετά την τριετία, αν κάποιος εργαζόταν ή συνταξιοδοτεί το από δικό του δικαίωμα, θα έπεφτε στο μισό. Δηλαδή αν έπαιρνε για παράδειγμα μια σύνταξη 1.000 ευρώ, η σύνταξη θα πήγαινε στα 500 ευρώ, με κατώτατο όριο, βέβαια υπήρχε ένα κατώτατο όριο περίπου στα 445 ευρώ με ό,τι ισχύει σήμερα. Άρα εκείνο το οποίο κερδίθηκαν είναι ότι δεν περιεκόπη η σύνταξη. Δεύτερον, δεν ζητήθηκαν αναδρομικά, γιατί κάποιες περιπτώσεις την τριετία την είχαν κλείσει το έτος 2019. Άρα αν εφαρμοζόταν ο νόμος, θα έπρεπε να έρθει το Υπουργείο ΕΦΚΑ και να ζητήσει αναδρομικά από το 19 μέχρι τώρα την περικοπή της σύνταξης που έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε. Έπρεπε, εννοώ, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που υπήρχε. Αυτό είναι το ένα.
0: Απορία του νόμου Κατρούγκαλου ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν του νόμου Κατρούγκαλου, ναι.
0: Το
1: δεύτερο θέμα είναι ότι σε 8.500 περίπου που έγινε αυτή η περικοπή συνταξιούχους χειρίας δημοσίου, έγινε η περικοπή, πλέον η περικοπή σταματά. Και από τον μήνα, από την καταβολή του Αυγούστου που αφορά το μήνα Σεπτέμβριο, παίρνουν τη σύνταξη και θα συνεχίσουν να την παίρνουν για το μέλλον χωρίς περικοπή. Χωρίς την περικοπή αυτή κατά 50%. Επαναλαμβάνω ότι αφορά μόνο αυτούς που εργάζονται ή παίρνουν σύνταξη και από δικό τους δικαίωμα. Δεν αφορά μια περίπτωση χειρίας η οποία δεν παίρνει άλλη σύνταξη.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο, κύριε Μπούρλο, το οποίο να απορρέει από το νόμο Κατρούγκαλου και να προκαλεί προβληματισμό στους συνταξιούχους και περικοπή στο εισόδημά τους? Υπάρχει κάτι το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει έτσι ώστε, να έχετε ακούσει εσείς που είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε καθημερινά με το θέμα, το οποίο θα έρθει και ουσιαστικά θα δώσει κάποια επιπλέον ανάσταση εισοδηματικές στους συνταξιούχους?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η εισφορά ασθένειας, η οποία πλέον μπαίνει και στην κύρια και στην επικουρική. Όταν λέω πλέον, εννοώ με το νόμο Κατρούγκαλου, μπήκε και στην κύρια και στην επικουρική σύνταξη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, από ό,τι ξέρω, έχει συζητηθεί. Δεν ξέρω αν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Γιατί αυτό το 6% η κράτηση ασθένειας μπαίνει και στην κύρια και στην επικουρική, και αν παίρνει κάποιο και σύνταξη από άλλο δικαίωμα, χειρίας για παράδειγμα, το 6% μπαίνει στην κύρια, στην επικουρική και στη χειρία.
0: 18%.
1: Και αν παίρνει και επικουρικό, ναι, μπαίνει σε όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα η εισφορά αλληλεγγύης, για την οποία γίνεται πολλή κουβέντα, μήπως μειωθεί, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υψηλών συντάξεων είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση, έτσι, για τους συνταξιούχους. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση στη σύνταξη. Αυτή δεν ήταν απόρρια του νόμου Κατρούγκαλου η εισφορά αλληλεγγύης, υπήρχε από πριν. Υπάρχουν διάφορα θέματα μετά το νόμο Κατρούγκαλου, τα οποία δεν ξέρω, μακάρι να τα εξετάζει η κυβέρνηση και ανεξαρτήτως ΔΕΒ να δώσει λύση επίοικη για τους συνταξιούχους.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Τώρα, έχοντας κύριε Μπούρλο ερωτήματα και από ακροατές, δηλαδή εδώ ένας καλός φίλος της εκπομπής και των παραπολιτικών, ο κύριος Στάθης, λέει είμαι 59 χρονών, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη στα 67 μου, σίγουρα κινδυνεύω, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κύριου Μπούρλου με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα όμως. Τι λέτε, κινδυνεύει να αυξηθεί το όριο, προφανώς εννοεί.
1: Κοιτάξτε, ναι, ό,τι ισχύει σήμερα στα 67 παίρνει εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις. Εφόσον έχει 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ημέρες, στα 67 παίρνει με ό,τι ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει σύνδεση των ηλικιακών ορίων με το προσδόκιμο ζωής. Uh-huh. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Υπόθηκε ότι θα επανεξεταστεί το έτος 2030, δηλαδή περίπου σε 4 χρόνια, για να δούμε αν υπήρξε αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ηλικιακών ορίων για τις κατηγορίες των συνταξιούχων. Θέλω μόνο να πω το εξής, γιατί είναι ένα παράπονο το οποίο το ακούμε καθημερινά πολύ, αναφέρομαι στο προηγούμενο θέμα,
0: ναι,
1: ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καλό το οποίο έγινε με τη σύνταξη κυρίας. Το μόνο βέβαια για το οποίο υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες είναι ότι αφορά περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016, δηλαδή μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Περικοπές της συντάξης κυρίας γινόταν και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Απλώς ποια ήταν η διαφορά? Ότι με το προηγούμενο καθεστώς, αν έπαιρνε κάποιες δύο συντάξεις, επέλεγε από ποια από τις δύο θα γίνει μείωση κατά 50%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές δεν έχουν καμία βελτίωση οι συντάξεις. Δηλαδή υπάρχει μια γκρίνια και μια διαμαρτυρία, γιατί αυτό το που έγινε, το οποίο επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, πολύ καλά έγινε και ωφελούνται οι άνθρωποι, γιατί περιορίστηκε μόνο σε αυτούς. Η απάντηση από το Υπουργείο είναι το δημοσιονομικό κόστος, αλλά εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Ρωτάει η ακροατρία μας, κυρία Γιώτα, ποια ήταν πριν από πριν γίνει ο νόμος Κατρούγκαλου, τι ίσχυε για τη σύνταξη χειρίας? Δηλαδή, επανήλθε στο πρώτερο καθεστώς η σύνταξη χειρίας σήμερα ή απλά...
1: Όχι, δεν είχε επανέλθει. Όχι, είναι ακριβώς αυτό που λέω για τους θανάτους πριν τη 13 Μαΐου του 2016.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος έπαιρνε σύνταξη χειρίας και έπαιρνε και δική του σύνταξη,
0: ναι,
1: επέλεγε σε ποια από τις δύο
0: αυτό
1: θα γίνει μείωση κατά 50%. Ο νόμος Κατρούγκαλου είπε, δεν άφησε τη δυνατότητα επιλογής, είπε θα μειώνεται η σύνταξη κυρίας. Με το προηγούμενο καθεστώς επέλεγε ο συνταξιούχος από ποια από τις δύο και προφανώς επέλεγε τη μείωση να γίνεται από τη μικρότερη.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα. Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτούνται από θανάτους πριν την ημερομηνία αυτή δεν είχαν καμία βελτίωση στη σύνταξη. Θα εξακολουθούν να παίρνουν μειωμένη σύνταξη, επιλέγοντας είτε τη θανάτου τη σύνταξη είτε την αποδικό του δικαίωμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει αγωνία, το βλέπω εδώ στις τοποθετήσεις των ακροατών μας. Ρωτάει τον ένα συνταξιούχος ο κύριος Τάκης και αναρωτιέται αν τελικά αυτό που ακούγεται για την 13η σύνταξη θα γίνει πραγματικότητα ή θα μείνουμε σε αυτό το βοήθημα το οποίο δόθηκε πέρυσι. Εντάξει, τώρα εμείς μάντης δεν είμαστε και ο κύριος Μπούρλος βέβαια έχει και αυτούς πληροφορίες, αλλά με βάση αυτά που ακούμε είναι ότι κάποια καλά νέα να μένουμε από τον Πρωθυπουργό στη διεθνή έκθεση, έτσι.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, περιμένουν οι συνταξιούχοι κάποια καλά νέα, κάποια καλύτερα νέα από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα σε σχέση με τους συνταξιούχους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αν υπάρχει σχεδιασμός για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Φαίνεται πάντως να υπάρχει προβληματισμός για διεύρυνση και του ποσού και των κριτηρίων με τα οποία χορηγείται αυτό το ειδικό επίδομα στο οποίο αναφερθήκατε.
0: Τώρα τα κριτήρια είναι λίγο πιο σφιχτά, έτσι, δηλαδή το ύψος του εισοδήματος πρέπει να είναι
1: δεν μπορεί πιο χαλαρά.
0: Πιο χαλαρά, ναι.
1: Ναι, διευρύνεται ο κύκλος, αυξήθηκε λίγο το ποσό και τα εισοδηματικά κριτήρια αυξήθηκαν ακόμη παραπάνω, επομένως διευρύνεται ο κύκλος αυτών που θα μπορέσουν να το πάρουν. Ναι. Μακάρι να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Παντελής λέει, είμαι... τώρα που σας βρήκαμε και μπούλο. ρωτάει λοιπόν, έχει δύο... το κολλάει ένσημα λέει και του δημοσίου με μία σύμβαση που έχει, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπου λέει 10 χρόνια θα βγει στη σύνταξη και αναρωτιέται αν θα είναι με βάση αυτές τις δύο συντάξεις και τα εισόδηματά του τώρα είναι περίπου λέει στα 2.000 ευρώ, αν θα έχει μια σύνταξη η οποία θα του εξασφαλίζει δύο πράγματα, δηλαδή μια ζωή με βάση τα σημερινά δεδομένα, μια ζωή η οποία θα μπορεί έτσι να ανταπεξέλθει. Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, να σας πω το.
0: Θέλει δεδομένα τώρα, βέβαια δεν έχουμε τα δεδομένα όλα όπως μας τα λέει ο άνθρωπος.
1: Σωστά. Αλλά, το γεγονός όμως ότι καταβάλλονται για δύο εργασίες ασφαλιστικές φορές σίγουρα βοηθά σε αύξηση του ποσού της σύνταξης.
0: Δεν αθροίζεται όμως έτσι. Δεν θα πάρει δύο ξεχωριστές συντάξεις.
1: Δεν θα πάρει δύο ξεχωριστές, αλλά θα πάρει σύνταξη με το άθροισμα των αποδοχών.
0: Α.
1: Ναι. Δηλαδή θα πάρει παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε αν είχε τη μία δουλειά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό. Τώρα από εκεί και πέρα. Το ύψος της σύνταξης βέβαια είναι συνάρτηση και του συνολικού χρόνου ασφάλισης.
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Διαφορετικά θα πάρεις αν έχεις 30 χρόνια, αλλά αν έχεις 40.
1: Έτσι. Ναι. Αλλά αυτό καταρχήν είναι θετικό. Δηλαδή το ότι ασφαλίζεται για δύο εργασίες είναι θετικό, γιατί οι αποδοχές που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους της σύνταξης θα είναι το άθροισμα των δύο αποδοχών.
0: Ναι. Άλλος ακροατής μας λέει ότι πρόσφατα, καταρχάς είναι και εργαζόμενος, που σημαίνει ότι δέχεται, του κολλάνε το ένσημα από την εργασία του, το κολλάνε το ένσημα έχει μείνει από την παλιά εποχή, έτσι τώρα δεν κολλάει κανένα ένσημα.
1: Για να
0: συνεννοούμαστε. Από την άλλη πλευρά έχει μια εταιρεία και πληρώνει αρκετά, λέει, στον ΕΦΚΑ ο εργοδότης του ως μισθωτό που τον έχει. Και από τον ΕΦΚΑ, ενώ ο φοροτεχνικός του λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει εισφορά για την επιχείρηση, ωστόσο πληρώνει, λέει, κανονικά και έχει έρθει σε μια σύγκρουση. Τι ισχύει εδώ, ισχύει κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, αν οι μηνιαίες αποδοχές του είναι πάνω από 1.150 ευρώ μεικτά,
0: ναι,
1: και δεν έχει επιλέξει υψηλή ασφαλιστική κατηγορία ως ελεύθερος επαγγελματίας, κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο επειδή είναι απασχολούμενος συνταξιούχος, από ό,τι κατάλαβα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, θα πρέπει να πληρώνει αυτό τον μη ανταποδοτικό πόρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα τον πληρώνει και στις αποδοχές που έχει ως μισθωτός με παρακράτηση κατά 10% και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Και θα είναι ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ, 100 κάτι το μήνα. Αν είναι απασχολούμενος ταξιούχος. Αν δεν είναι απασχολούμενος ταξιούχος, κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα.
0: Κύριε Μπούρλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας, έτσι, για το γεγονός ότι απαντήσατε και ερωτήματα και σημαντικά ερωτήματα από τους ακροατές μας, και δείχνει και την αγωνία που υπάρχει, έτσι, και σε μελλοντικούς συνταξιούχους, αυτούς που τώρα έτσι προσπαθούν να θέσουν, ας πούμε, τις βάσεις για να πάρουν μια καλύτερη σύνταξη και να καλυτερεύσουν και η ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Σας, γεια σας. Λοιπόν, έχω και τοποθετήσεις εδώ. Επί του πολιτικού πεδίου, θα έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα. Και πριν το 16 κόβανε συντάξεις χειρίας στην τριετία, εξού και δεν αφορά τις πριν το 16 συντάξεις χειρίας. Δεν φταίει ο νόμος, λέει, Κατρούγκαλου γι' αυτό. Επισημεί την νομοθετή και αυτός ο νόμος, να είμαστε δίκοι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως και ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν δρεπανηφόρο όχημα που έπαιρνε κεφάλια, γιατί όπως είπε και ο εργατολόγος, ο κ. Μπούρλος, σε υποχρέωνε υποχρέωνε να υπάρξει περικοπή από το σύνολο και των δύο συντάξεων, ενώ με την προηγούμενη κατάσταση επέλεγε, δινόταν η δυνατότητα στον συνταξιούχο να επιλέξει σε ποια από τις δύο συντάξεις θα περικοπεί. Και φυσικά ο κόσμος επιλέγει να περικοπεί αυτή που είχε χαμηλότερο ποσό, με αποτέλεσμα να βγαίνει σημαντικά χαμένος. Ενώ τώρα αυτό δεν γίνεται. Αυτή είναι η θετική ρύθμιση που γίνεται από την πολιτεία σε αυτή τη χρονική περίοδο. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε να δούμε και τα αθλητικά μας για να υποδεχτούμε μετά την Έρη Πανάγου, η οποία θα είναι για 3 ώρες μαζί σας.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
2: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
2: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
2: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στα 51 λεπτά μετά τη Ιωνία, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και η ώρα ήρθε. Η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης. Με τον Αλέξανδρο Χριστάκου μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε μου.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Τι άλλο από ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω οι περισσότεροι θα είδαν χθες το βράδυ τι έγινε με την
0: πόλη. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Καθάρισε και πολύ γρήγορα την Λεύσκη Σόφια. Για όσους δεν το είδαν, δεν έχουν ενημερωθεί. Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε 4-0 την Λεύσκη Σόφια και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Κάτι που κάνει για πρώτη φορά με τη νέα μορφή που έχει πάρει η διοργάνωση. Ενώ γενικότερα σε φάση ομίλων είναι πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2018-19. 2 γκολ λοιπόν έβαλε ο Βάρκαν. 1 έβαλε ο Γιώβιτς, ο οποίος σκέφτηκε και το πέναλτι, το οποίο μετέδεψε σε γκολ ο Μαρίν. Μια ΑΕΚ λοιπόν η οποία έδειξε έτοιμη. Θα ζήσει τη Λέμαχη αυτό το ποδοσφαιρικό πάτο, το οποίο το ζήσε πέρυσι και ο Ολυμπιακός, το οποίο είναι απαιτητικό, έτσι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση και θα μάθει τους 8 διαφορετικούς αντιπάλους τους. 4 από αυτούς θα αντιμετωπίσει στην έδρα της, τους άλλους 4 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Η ίδια έχει τοποθετηθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι, και θα αντιμετωπίσει από 2 ομάδες σε όλα τα γκρουπ τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Ενδεικτικά, Τηλέμαχη, αναφέρει στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Μπάγερν Μονάχου, η Ρεάλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ, η Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Να πούμε ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος η Ένωση μετά από όλο αυτό. Ήδη έχει βάλει στο ταμείο της ένα ποσό που είναι κοντά στα 24 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει και υπόλοιπα και περαιτέρω έσοδα ανάλογα με την πορεία που θα κάνει στον όμιλο του Champions League και τις νίκες και ισοπαλίες που θα πάρει. Να φύγουμε λοιπόν από την ΑΕΚ αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έκανε, να πάμε στις υπόλοιπες ομάδες γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχουμε λοιπόν για το Conference League revanche των play-offs, 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρανς, οπότε το παιχνίδι έληξε 1-1, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει επίσης εκτός έδρας τη Χράντια της Κράλοβε, 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί 2-0 από το 89 και μετά δέχτηκε 2 γκολ και ισοφαρίστηκε. Επίσης έχουμε για το Europa League και revanche επίσης play-offs, 9 η ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει εκτός έδρας της ΣΕΚΑ Σόφια. Ένα Όφη ο οποίος το πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 3-0. Κρατάει, έχει στην τσέπη του, αν μπορούμε να το πούμε, αυτή την πρόκριση σε League Phase. Για τον Όφη θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχει σε φάση ομίλου. Είναι κάτι ιστορικό. Συνεχίζει λοιπόν η κριτική ομάδα να γράφει ιστορία. Εμείς να ευχηθούμε, Τηλέμαχε, να προκριθούν όλες οι ομάδες. Ο Όφη έχει προκριθεί ήδη σε όμιλο, δηλαδή αν αποκλειστεί, που δεν νομίζω να γίνει αυτό, θα παίξει ο Conference League. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν κάποιο μαξιλάρι εντός εισαγωγικών, πρέπει να αποκλειστούν σήμερα. Εμείς να ευχηθούμε να περάσουν και οι άλλες δύο, να έχουμε 5 ελληνικές ομάδες. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη στη League Phase του Europa League, να έχουμε το 5-5 λοιπόν, να ζούμε πολύ μεγάλες βραδιές, ιδίως στην Πέμπτη που θα παίζουν 4 από τους 5, γιατί η ΑΕΚ θα αγωνίζεται Τρίτη ή Τετάρτη. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι έχουμε και στιβό απόψε το βράδυ. Είναι το Diamond League της Ζυρίχης, ένα τουρνουά το οποίο στη Ζυρίχη θα λέγαμε το πιο elite τουρνουά, δίνεται πολύ μεγάλη βάση. Λοιπόν, ο Μίλτος Δεντόγλου θα αγωνίσει στο τελικό του Μίκους, ο Εμμανουήλ Καραλή στο τελικό του Επικοντό. Θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα η διοργάνωση. Έτσι, ο Εμμανουήλ Καραλή θα είναι εκεί και ο Μόντο του Μπλάντη. Και αυτό το δίδυμο το οποίο το βλέπουμε.
0: Φοβερό δίδυμο, έτσι. Τα φιλαράκια, έτσι, τα οποία σαρώνουν. Βέβαια, του Μπλάντη μεγάλο αθλητή, αλλά και ο μας δεν πάει πίσω.
1: Όχι, και πηδάει συνέχεια πάνω από 6, φαίνεται ότι το έχει. Μπορεί να κάνει να ξεπεράσει και το ατομικό του ρεκόρ που είναι τα 6-17, φαίνεται. Το έχει, οπότε τον βοηθάει και τον πλάτη σε όλο αυτό να γίνεται και αυτός ακόμα καλύτερος, οπότε να μένουμε και αυτή τη μάχη.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Η Έρη Πανάγου είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται εδώ και αρκετή ώρα. για να είναι για το επόμενο τρίωδο στην παρέα σας, στη ραδιοφωνική, στην παρέα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, ο καθόλου άψογο όπως πάντα, τον Άγγελο των Ήχων Χριστίνα Αγγελάκη, την Ελένη Τάγκα, την Ξανθή αγαπημένη Παναγιά στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης αλλά και γευσιγνώστη παρακαλώ. Και όλους όσους υποστήριξαν την ραδιοφωνική μας επαφή και σήμερα. Okay. Σε λίγο λοιπόν, Έρη Πανάγου θα προηγηθεί το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με τον ξεχωριστό Βασίλη Ντέτσικα. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Τίποτα να μισκιάσει την πορεία σας σήμερα, αφού είναι προ-Παρασκευή. Ετοιμαστείτε για ένα όμορφο, τελευταίο, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Και για να είναι καλό, θα πρέπει να έχετε το κεφάλι ψηλά και να αντιμετωπίσετε έτσι κάθε δυσκολία και κάθε πρόβλημα που θα βρεθεί στο δρόμο σας. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7, όπως πάντα, με ηθικών ακμεότα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό Μίκρα. Τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά, οι οποίοι θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Το μετρό Θεσσαλονίκης σε πλήρη ανάπτυξη θα εξυπηρετεί 63.000 επιβάτες από την Καλαμαριά, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος σημείωσε ότι θα βγουν από την κυκλοφορία ως 12.000 οχήματα που θα δώσουν ανάσα στην πόλη. Σε ό,τι αφορά το flyover, επανέλαβε πως το έργο θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027. Τρεις πυράβλους εκτόξευσαν η ελληνική Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επίθεση των Χούθη με ντρόνς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον ενεργό επιχειρησιακό ρόλο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι ενέργειες στόχοι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα της Σαουδαραβικής Αεράμινας. 165 νεκροί ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετών. Αγνοούνται τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη πάχους 1,5 μέτρου. Γνωστό στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ήταν ο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 43χρονη ενδιαστά σύζυγό του σε χωριό της Ροδόπης. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, καθώς μετά την πράξη του αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός μετά από καταγγελία της 39χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 14χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι στην περιοχή Καβρός των Αποκόρων Αχανίων. Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Βραχυκύκλωμα φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνεψαν εργαζόμενοι. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Στη διεθνή ενημέρωση, νεκροί και οι 4 επιβαίνοντες μικρού αεροσκάφους που συνετρίβει σε ρηχά νερά κοντά στην παράκτεια πόλη Σελντόβια στην Αλάσκα. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League. Ο Άρης συνεχίζει τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις με τον Βάντερσον να επανέρχεται στο προσκήνιο για το αριστερό άκρο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Πώς είσαι, Παναγιώτη μου, ζεσταίνεσαι? Λοιπόν, θα είμαστε παρεούλα, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έχουμε πολλές ειδήσεις, θα πούμε πολλά και φυσικά θα ακούσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία μουσική. Γι' αυτή έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρύμπας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο του, μπράβο του.

Είναι στο 211 10 80 8 80. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο του σταθμού, φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή.

radio@parapolitica.gr. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε εσάς που χθες και σήμερα το πρωί πηγαίνετε στις εκκλησίες απανταχού της χώρας με τις φανουρόπιτες, ελπίζοντας για κάτι καλύτερο, για μια νέα σεζόν, για μια νέα χρονιά. Χρονιά, όχι ημερολογιακή, αλλά είναι λίγο που κάθε Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία, ξεκινούν οι προσδοκίες για μια έτσι χρονιά επαγγελματική με όρεξη, με δύναμη, με διάθεση. Εμείς θα τα λέμε από Δευτέρα, όπως και πέρσι, 5 με 7 το πρωί. Θα σας λέω την πρώτη καλημέρα με πολλή μουσική, με πάντα καλή διάθεση. Εγώ, εσείς θα φτιάχνετε τον καφέ και εγώ θα σας κάνω παρέα. Λίγο αργότερα, στη συνέχεια, στις 12 το μεσημέρι, θα έχουμε το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας. Θα κάνουμε παρέα, θα στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, εγώ θα τα διαβάζω, θα σας λέω όμορφες καλημέρες, θα συζητάμε όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, πάντα με μια τέτοια διάθεση, έτσι ώστε να πάμε παραπέρα. Γνωρίζω ότι όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή, η ζωή στην Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις γενικότερα, απλά εδώ στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που ξυπνά κανείς, σκέφτεται όλα αυτά που έχει να διεκπαιρεώσει μέσα στη διάρκεια της ημέρας, οικογένεια, παιδιά, δουλειά, υποχρεώσεις, οικονομικά, η τσέπη, η ακρίβεια, όλα αυτά που μας απασχολούν, θα τα συζητάμε μαζί και θα ξορκίζουμε το κακό, πάντα όμως με καλή διάθεση. Λοιπόν, από το πρωί η δισογραφία κινείται γύρω από τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό, εκεί στην Θεσσαλονίκη, της επέκτασης του μετρό που φτάνει στην Καλαμαριά. Έφτασε ο Πρωθυπουργός στο σταθμό της Μίκρας, ένας σταθμός, και μάλιστα έφτασε με σειρμό του τρένου, του ηλεκτρικού, του μετρό. Σε λίγη ώρα λοιπόν και τα επίσημα εγκαίνια, έφτασε ο Πρωθυπουργός με τους αρμόδιους υπουργούς. Πάρα πολλοί κόσμος από το μεσημέρι λοιπόν, οι Θεσσαλονικείς, από τις 3 το μεσημέρι θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν τα δρομολόγια και να μπορέσουν να πάνε με το μετρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Πάντα ήταν σημαντικό. Έτσι, θυμάστε που είχε καταντήσει ανέκδοτο το πότε θα γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Το ανέκδοτο λοιπόν πλέον δεν υφίσταται. Είναι μια πραγματικότητα. Έχει αλλάξει ο δικός χάρτης στην Θεσσαλονίκη και φυσικά σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, διότι το μετρό είναι ένα μέσο μεταφοράς πολύ σημαντικό. Εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. 5 νέοι σταθμοί είναι στη διάθεση του κοινού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα για την Βόρεια Ελλάδα και φυσικά για όλους εμάς

Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα πραγματοποιείται σε 24 λεπτά. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό, όταν για αυτή τη διαδρομή δαπανούσε κάποιος περισσότερο από μία ώρα.

0: λοιπόν, με έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου γίνονται τα εγγένεια του μετρό. Θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Και σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα. Και φυσικά εξαιρετική μουσική.
1: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
4: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και πολύ καλά κάνετε. Να στείλω την αγάπη μου στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Σε περιμένω από Δευτέρα στις 5. Είσαι το πρώτο, η πρώτη καλημέρα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Και στον Δημήτρη, τον συνάδελφο που μας ακούει. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλή σεζόν και σε σένα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους.

θέλω να ακούσω το ρεφρέν. Στο χαχά είμαι καλή μέχρι εκεί. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τύχη. Τη σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου στη Λωριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Στα αίτια της τραγωδίας, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αγνοούμενοι τουρίστες ξεπερνούν τους 500. Το μετρό στις Ράγες μέχρι την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί. Η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι σταθά. Το είπαμε, το κάνουμε. Πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου στην Αττική.

πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Η άνοδος των υλικών εκτοξεύει την αξία κατασκευής, συμπαρασύροντας τις τιμές πώλησης και ενοικίου. Κεραμίδι από χρυσάφι ο τίτλος. Μηνιαία επιδόματα από 80 ευρώ ως 500 για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών, θα έχουν αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 25. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πότε θα καταβληθούν. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας το ταψί τους, περίμεναν στην ουρά για το καθιερωμένο διάβασμα. Δικαίωμα στην ελπίδα. Χαμός γινόταν στην Καλλιθέα χθες το απόγευμα. Τον Άγιο Νικόλαο εδώ στην Καλλιθέα. Γυναίκες, άνδρες με φανουρόπιτες, με 7 υλικά, με 9 υλικά, μόνος αριθμός πρέπει να είναι. Άλλες με άχνη ζάχαρη, άλλες με σταφίδες, άλλες με πορτοκάλι. Ξέχασα να σου φέρω. Ναι. Τώρα που σε είδα το σκέφτηκα. Δεν είπα ότι είσαι πεινασμένος, απλά, εντάξει. Απλά ότι εγώ είμαι πολύ καλή σε αυτό. Και με τριόφρον. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του Ελεύθερου Τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις ράγες στο μετρό στην Καλαμαριά με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε η συμφωνία για 2 φρεγάτες από την Ιταλία. Πασόκ Τσίπρας Καριστιανό, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Για τα ευρωπαϊκά κύπελα τα ρέστα τους παίζουν σήμερα όφι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Πλασματικά έτυπο θα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνιαίως το ελάχιστο κόστος που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού.

Προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές και ο δημοσιογράφος Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Για τα social media, συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ. Στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό, το οποίο όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για μια δίκη πολύ σημαντική που θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα στα social media. Εφημερίδα Καθημερινή, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ένα ακόμη θέμα, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις.

Εδώ ο Παναγιώτης, επειδή έχει απορία για το θέμα με τις φοιτητικές αιστείες. Και όντως έχει δίκιο, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όρισε σαφείς όρους λειτουργίας των εστιών με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και ένα έτσι συμβολικό ενίκιο από 20 έως 60 ευρώ. Ανάλογα με την κατοικία και τον τύπο του δωματίου.

0: Και μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, κατά την αποχώρηση των φοιτητών, εφόσον έχουν γίνει κάποιες ζημιές, θα τις πληρώνει ο φοιτητής φεύγοντας για την αποκατάσταση του δωματίου, το οποίο μάλιστα, εάν δεν το δικαιούται κάποιος, θα πρέπει να το παραδίδει άμεσα. Εκτός και αν θέλει, προσέξτε λίγο τώρα αυτό, εκτός και αν θέλει να πληρώσει ενίκιο.
1: Airbnb
0: το έκανε. Airbnb. Πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Θα ασχοληθούμε. Τώρα θα είναι all inclusive, θα έχει και... ή θα είναι μόνο κρεβάτι. Θα έχει και τα... και κουζινάκι και τα λοιπά. Αυτό τώρα είναι λίγο επικίνδυνο. Έτσι. Τι σημαίνει αν δεν το δικαιούται θα πληρώνει ενίκιο? Δηλαδή εγώ δεν είμαι πλέον φοιτήτρια. Δεν είμαι φοιτήτρια. Τελείωσε η... όλη αυτή η ιστορία. Θα πληρώνω
1: και...
0: μέσα στο πανεπιστήμιο και θα πηγαίνω όποτε θέλω να κάνω διακοπές. Τι... Εφημερίδα Δημοκρατία, ιδού η Ρόδος του κυρίου Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ο Σουλτάνος. Επικοινωνιακό σόου για με τις συντάξεις χειρίας, το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εφημερίδα Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλο, ελεγχόμενες από το Μαξίμο εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε ΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, ενώ περμοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές.

στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα, η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνώμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκομιδή οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνος Γεωργιάδης μιλά για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης, τροτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της ελληνικό μετρό. Σήμερα παραδίδονται αποσπάσματα στους πραγματονόμονες των κατοίκων. Τι είπε ο Χάρης Δούκας. Champions League στα Αστέρια πάει, καθηλωτική και αλάνθαστη η ΑΕΚ, σάρωσε τη Λεύσκη 4-0 και ετοιμάζεται για τα Σαλόνια. Για το διπλό ΠΑΟΚ και Παναθηναίκος. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, ο Βασίλης έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλή αρχή. Το καλύτερο ρεπορτάζ είναι το γέλιο σου, μου λέει. Μου φτιάχνεις τη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Πάντα να σου φτιάχνω τη μέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είσαι πάντα συντονισμένος. Ο Θανάσης λέει, αυτό για τη σύνταξη χειρίας είναι μούφα, λέει. Είναι για περίπου 80.000 άτομα.

Λοιπόν, σας λατρεύω διότι έχετε πάρα πολύ χιούμορ. Ο Παναγιώτης στέλνει μήνυμα και λέει: ανοίγω τυχαία το ραδιόφωνο και τι ακούω, Πανάγου. Θαύμα, Άγιε Φανούρι, χαλάλι, πίτα. Να σε καλά, Παναγιώτη μου.

Παντελής λέει ναι, αλλά ο Άγιος Φανούριος τους διαβητικούς δεν μας σκέφτηκε. Πώς θα φάμε φανουρόπιτα, ίσως πρέπει να είναι αλλάξει με βραστά μπρόκολα, λέει, να μας πιάνει όλους. Κάτσε ρε εσύ, Παντελή. Έλα τώρα. Καταρχάς μπορεί να γίνει με ζάχαρη, με τέτοιο. Με στέβια. Στέβια. Πού είναι για τους διαβητικούς. Άσε τώρα που τα μπρόκολα, τώρα που τι θυμήθηκες και εσύ τα μπρόκολα. Τώρα η εποχή δεν είναι για μπρόκολα, η εποχή είναι για κολοκυθάκια. Δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε. Κολοκυθόπιτα, φοβερή, αλμυρή, με λίγο φετούλα μέσα, φανταστική. Ε, όχι, δεν σ' αρέσει. Καλά. Α, σ' αρέσει. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από τα μαγευτικά εξωτικά κάτω Πετράλωνα, λέει η Έλενα. Τα άνω είναι καλύτερα, να ξέρεις. Ο Θήμιος λέει, σκέψου το 99, πλήρωνα στο Βύρονα διάρρη φοιτητής 10.000 δραχμές, 35 ευρώ. Δηλαδή. Και θες 60, λέει, για την εστία. Ανάπτυξη, λέει, με 1.000, λέει, πίσω. Οι λεμούροι γι' αυτό μας πετάνε φιστίκια στη Βαθαπάρκα και τους λύθηκε ο αφαλός από το γέλιο. Δεν τους πείραξε κλιματική αλλαγή, με εμάς γελάνε. Από όλα αυτά που είπες, εγώ στάθηκα στους λεμούριους. Θα πάει σε ένα πάρκο με κάτι λεμούριους, πολύ ωραία ήταν. Φίλοι. Τραγουδάρα, λέει η Έλενα του Αργυρού. Δεν είπες τίποτα όμως για το... για τη δική μου τη συμμετοχή. Ο Νίκος, καλημέρα Νικόλα. Η Χίρα παίρνει τη μισή σύνταξη, αλλά αναλαμβάνει όλες τις τυχόν εκκρεμότητες, όχι τις μισές. Αν αυτό δεν είναι σαν την Μπούργκα στη Σαουδική Αραβία, πώς το λένε? Ποιες μισές δηλαδή? Για εξήγησε τώρα, Λυσή Νικόλα. Καταρχάς δεν παίρνει τη μισή σύνταξη. Παίρνει το 70%. Καλά δεν τα λέω?

εδώ βοήθησε ο Παναγιώτης Χάλαρης, έλυσε το γρίφο. Εννοεί προφανώς ο ακροατής ότι παίρνεις όλες τις υποχρεώσεις, οικονομικές, δάνεια κτλ. Αλλά δεν παίρνεις όλο το μισθό. Δηλαδή δεν έχεις το εισόδημα που είχες παλαιότερα, αλλά έχεις τις οικονομικές ενδεχομένως και φορολογικές υποχρεώσεις που είχες από ακίνητα, ένφια, δάνεια, όλα αυτά κτλ. Ναι.

0: με ενημερώνει ο Λεοντής Μαχεράς, ο καλός συνάδελφος από τον Status FM 107,7 από την Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, κατά τη διάρκεια των εγγενείων εκεί στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτή την ώρα μιλά ο κύριος Σταχιάος. Στη συνέχεια θα έχουμε σύνδεση, καθώς θα έχουμε δηλώσεις και από τον Πρωθυπουργό. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Είναι πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Γεια σας κύριε Καργόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τελειώνει ο Αύγουστος. Θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε λίγο τι γίνεται με τους αναπληρωτές, καθηγητές, αντασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτικούς. Σε ποια φάση βρίσκονται, έχουν ενημερωθεί για το που θα τοποθετηθούν?
1: Όχι ακόμα. Καταρχήν να πούμε ότι και φέτος θα ακούσουμε το πιο σύντομο ανέκδοτο, ότι όλοι οι καθηγητές θα είναι στη θέση τους από την πρώτη μέρα. Το ακούμε κάθε χρόνο και ξέρετε, φτάνει Γενάρης μήνας και δεν διδάσκονται με αυτές πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τελειώνει η χρονιά με κενά. Ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη γενική αγωγή, η κατάσταση είναι τραγική. Να σας ενημερώσω ότι πέρσι βγήκαν 2.588 συνάδελφοι στη σύνταξη και δουλέψαν 800, περίπου 8.200 αναπληρωτές. Και οι διορισμοί ήταν μόνο 910 του μόνιμου προσωπικού. Είναι κάτω από το 10% δηλαδή των κενών όπως τα υπολογίζει το Υπουργείο. Που λειτουργήσαν δηλαδή με την περσινή χρονιά. Στη συνάντηση που είχαμε προχθές με το Υπουργείο Παιδείας, μας είπαν ότι οι πιστώσεις για την πρώτη φάση θα είναι 30.000 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική ειδική αγωγή και άλλες 6.000 για δεύτερη φάση στα τέλη Σεπτέμβρη. Πέρυσι όμως είχαν δουλέψει 45.000 περίπου αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε ότι όπως και πέρσι θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα.
0: Άρα, πώς προκύπτει ότι θα είναι περισσότεροι, διότι διάβασα ότι θα είναι περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Όχι. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι περισσότεροι γιατί υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις, αλλά δεν θα είναι περισσότεροι. Και σας λέω και πάλι, θα ξεκινήσει η χρονιά με χιλιάδες κενά. Και αυτό το πρόβλημα δημιουργείται γιατί υπήρχε μια δωδεκαετής, να το πω έτσι, ένα δωδεκαετές καθεστώς αδιοριστίας. Ναι. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα με τα μνημόνια στην εκπαίδευση, που αυτή η τρύπα δεν καλύφθηκε με μόνιμο προσωπικό. Οπότε οι αναπληρωτές, πέρα από τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν μέσα στη χρονιά, άδειες λοχείας, ασθενείας, ανατροφής τέκνου, καλύπτουν και κενά που υπάρχουν ούτως ή άλλως από την αρχή της χρονιάς. Οπότε κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Τραγικά γιατί οι μαθητές κάνουν χιλιάδες ώρες. Και τραγικά και για τους συναδέλφους και τις συναδέλφες, γιατί ξέρετε ότι αυτό το καθεστώς ομοιρίας που ζήσαμε και εγώ τώρα στα 12 χρόνια είναι διαλύει πραγματικά τη ζωή των συναδέλφων.
0: Να ρωτήσω τώρα, έχουμε 27 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Πότε έχετε ενημερωθεί ότι θα γνωρίζουν οι άνθρωποι πού θα πάνε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα κάνουν τις αιτήσεις, δηλώνουν τις περιοχές. Ναι. Το σύστημα θα τρέξει 1η Σεπτέμβρη. Και οι συνάδελφοι θα είναι 3 με 4 Σεπτέμβρη στην πρώτη φάση, λέω. Είναι μια τραγική. Εγώ το έχω ζήσει, σας λέω και πάλι. Να σου έρχεται μέσα Νοέμβρη, 5 Νοέμβρη.
0: Πού είχατε τοποθετηθεί, Πρόεδρε?
1: Όπου Ζάκυνθο, κάνει Κεφαλονιά, σε διάφορα μες στο Γαλατά. Να σου έρχεται 3 Νοέμβρη, 5 Νοέμβρη, παρουσιάζω στη Ζάκυνθο σε δύο μέρες. Και να είναι συνάδελφοι συνάδελφοι με παιδιά τώρα, να τρέχει, να ψάξει να βρει σπίτι.
0: Υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, που είναι ζευγάρια και ο ένας έχει τοποθετηθεί κάπου αλλού και ο άλλος κάπου αλλού.
1: Κοιτάξτε, η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων και των συναδελφών φτάνει η οικογένεια να μαζευτεί όλοι μαζί στο ίδιο μέρος, όταν τα παιδιά φτάνουν στο πανεπιστήμιο. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Ξέρετε,
1: η κατάσταση είναι και για αυτό το λόγο και για πολλούς άλλους λόγους, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, το επισημάναμε και στην Υπουργό, είναι ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πλέον γίνει αντιδημοφιλές και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, πέρσι, 1.440 θέσεις κενές στη γάμα φάση αναπληρωτών τον Νοέμβρη, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Πέτος 22.000 ήταν λιγότερες οι αιτήσεις των ΑΣΕΠ για τους πίνακες, από τους οποίους προσλαμβάνονται και οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές. Και είχαμε και 240 κάτι λίγο κενές θέσεις για μόνιμους διορισμούς φέτος. Δηλαδή, δεν δεχτήκαν συνάδελφοι να δηλώσουν όλη την Ελλάδα για να πάνε για να διορίσουν. Και αυτό έχει να κάνει πρώτο με το οικονομικό σκέλος. Ότι ζούμε σε συνθήκες εξαθλίωσης, ένα μεγάλο κομμάτι ζει σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Όταν παίρνεις μισθό 880 ευρώ εισαγωγικό και πληρώνεις νίκη 600 ευρώ, όταν είσαι σε ένα νησί, σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο χωρίς θέρμανση και σε πετάνε και έξω αρχές Ιούνιου γιατί θα το βγάλουν στο Airbnb, όταν βλέπεις την οικογένειά σου τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσα, καλοκαίρι, καταλαβαίνω αυτές τις συνθήκες. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό.
0: Πόσα χρόνια πρέπει να είναι κάποιος αναπληρωτής για να μπορέσει?
1: Ανάλογο στην ειδικότητα. Ανάλογο στην ειδικότητα και τη.
0: Ας υποθέσουμε ένας μαθηματικός. Δηλαδή ένας.
1: Υπάρχουν. Εγώ σας λέω, διορίστηκα μετά από 11-12 χρόνια που ήμουν ορμής αναπληρωτής. Ναι. Μου είχε χημικός. Και το θέμα είναι εξοργιστικό. ότι ξέρετε, βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, είχε προσφύγει δηλαδή, για το 13ο και 14ο μισθό και δεν είναι, είναι και η απόφαση η οποία απέρριψε αυτό το αίτημα, αλλά ακόμα πιο εξοργιστική είναι η αιτιολόγηση. Mm-hmm. Είπανε από το ΣΤΕ ότι δεν επηρεάζει η μη καταβολή 13ου και 14ου μισθού την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ προτείνω στους δικαστές του ΣΤΕ να πάνε στα νησιά, στη Σαντορίνη που μένουν, στο κάμπινγκ, στη Ρόδο που κοιμούνται στα αυτοκίνητα, και να πάνε να συζητήσουν αυτοί τους την απόφαση, αφού πρώτα που είναι τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι βέβαια. Γιατί ο να βγαίνεις και να λες αυτό το πράγμα, σαν που παίρνει 900 ευρώ και δεν έχει δικαίωμα να κάνει οικογένεια πρακτικά, όταν εσύ παίρνει χιλιάδες ευρώ ως μισθό, είναι πραγματικά προκλητικό.
0: Στη ΔΕΘ θα πάτε, πρόεδρε?
1: Θα πάμε. Μαζικά θα συμμετέχουν οι συνάδελφοι. Από την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο το συλλαλητήριο. Θα φωνάξουμε ένα δεν πάει άλλο. Ξέρετε, από τα μνημόνια και μετά χάσαμε 3 επιδόματα, 2 μισθούς, ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Ναι. Έχουν περάσει όλες τις κυβερνήσεις, με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Όλοι καταργήσαν.
2: Κόσμος 938. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα. Τόνος ελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Σταθμό. Σήμερα στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς προστίθονται ακόμα 5 και μαζί τους 15 καινούργιοι σειρμοί, διαμορφώνοντας συνολικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας, ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύση στα προβλήματα. Αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, Σεβασμιότατε τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαματεΐες, οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους. Με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία, αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης. Και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και κεκτημένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019 αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με 3 γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά τα εγκαίνια στο μετρό στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά και πάλι συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στους 13 πρώτους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης προστίθενται άλλοι 5 με 15 νέους σειρμούς, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά που θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Μήνυμα ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές, έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στην παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επεσήμανε πως ο Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη. Τρεις πυράβλους εκτόξευσαν οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία για να αντιμετωπίσουν επίθεση των Χούθη με drones, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό επιχειρησιακό ρόλο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι εναέριοι στόχοι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα της Σαουδαραβικής Αεράμυνας. Η πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη που ανακοινώθηκαν και επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής. Παράλληλα, μένει καινή θέση του κόμματος στο Προεδρείο της Βουλής για την οποία προτάθηκε η Έλενα Ακρίτα, ενώ η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε πως δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Βουλευτού Επικρατείας. 165 νεκροί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. Αγνοούνται τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη πάχους 1,5 μέτρου. Καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη Λάρισα ανακοίνωσε η Hellenic Train μετά την παράσταση άνδρα που βρισκόταν στις Ράγκες κοντά στη Λάρισα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και φέτος θα ακούσουμε το σύντομο ανέκδοτο ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Εκτίμησε πως η χρονιά θα ξεκινήσει με δεκάδες κενά, έκανε λόγο για συνθήκες εξαθλίωσης όταν ο εισαγωγικός μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 600 ευρώ. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας νεκρός και 10 τραυματίες όταν 26χρονος οδηγός έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, Τσέσεκα Σόφια Σόφη για το γυρό Παλίκ, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στα προκριματικά του US Open.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,29% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ως και 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στου 90,1. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, και είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Και χάλαρης και χαλαρός. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80. Ήθελα να σας τσεκάρω. Radio παπάκι παραπολιτικά. Studio παπάκι παραπολιτικά .gr. Radio παπάκι παραπολιτικά .gr.
1: Τι
0: είπα? Ήθελα να δω. Ήθελα να δω να με παρακολουθείς. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες σε αυτό το πολύ πολύ ζεστό πρωινό της Πέμπτης, 27 Αυγούστου. Βέβαια αυτές οι θερμοκρασίες θυμίζουν κατά καλό καιρό. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Θωμά Μόσχο. Είναι κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, αλλά και μέλος Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων. Καλημέρα, κύριε Μόσχο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν,
2: τα λέμε καλά.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, επειδή νωρίτερα συνδεθήκαμε και με τη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια του μετρό εκεί στην Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την ΔΕΘ, από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα στήριξης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς τώρα ως αγρότες, τι σκοπεύετε να κάνετε? Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά που θυμίζουμε όλοι ότι σημαδεύτηκε από πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Τέτοιες όμοιες τις δεν είχαμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Περισσότερους από δύο μήνες ήσασταν στο δρόμο διεκδικώντας πράγματα και αποζημιώσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά που σας άγγιξαν πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, θα βρεθείτε στη ΔΕΘ να διαμαρτυρηθείτε όπως κάθε χρόνο? Και με ποια αιτήματα?
2: Μιλάμε σαν αγρότες συνολικά ή με ρωτάτε προσωπικά εγώ τι θα έκανα, παραδείγματος χάρη?
0: Εσείς καταρχάς προσωπικά από ό,τι μαθαίνω είστε στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Είστε τομεάρχης πλέον αγροτικής ανάπτυξης, σωστά?
2: Ναι.
0: Μιλήστε μου και με τις δύο ιδιότητες, και με του κτηνοτρόφου αλλά και με του πολιτευόμενου πια.
2: Με του κτηνοτρόφου και το αγρότη να σας πω ότι η κατάσταση σήμερα είναι ότι όσο λιγότερα καλλιεργείς ή όσο λιγότερα εκτρέφεις, τόσο λιγότερο μπαίνεις μέσα. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε. Δηλαδή όσο λιγότερο δουλεύουμε, τόσο λιγότερο θα χάσουμε και τόσο πιο αργά θα φαλυρίσουμε. Όσο πιο πολλά πάμε να δουλέψουμε, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή ούτε η καλλιέργεια ούτε η εκτροφή.
0: Ναι.
2: Τώρα για τη ΔΕΘ, κανονικά θα έπρεπε να μην πάει κανένας μας στη ΔΕΘ, να μην πάει κανένας μας στη δουλειά, να σηκωθούμε και να φύγουμε όλοι και να πάμε σε ένα άλλο κράτος που μας σέβεται. Να μην συνεχίσουμε να μένουμε εδώ. Γιατί και στη ΔΕΘ το μόνο που θα ακούσουμε θα είναι αστείες εξαγγελίες και υποσχέσεις που μας είχαν δώσει και μετά τα μπλόκα, και γι' αυτό φύγαμε από τα μπλόκα. Υποτίθεται δεσμεύτηκε η κυβέρνηση κάποια πράγματα, mm-hmm, από τα οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Για να καταλάβετε, εμείς για να πάρουμε την επιδότηση πρέπει να κάνουμε τη δήλωση ως ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Το Μάιο έχουν τελειώσει. Εμείς έχουμε τέλη Αυγούστου αυτή τη στιγμή, πάμε για Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε κάνει τις δηλώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε δηλώσει τι καλλιεργούμε, τι εκτρέφουμε κτλ. Για να γίνει έλεγχος σε εμάς και να μας δοθεί επιδότηση. Και το πρώτο, οι πρώτες επιδοτήσεις γίνονταν συνήθως Οκτώβρη. Και οι δεύτερες, οι εξόφλησεις γίνονταν το Δεκέμβρη. Δηλαδή σε ένα μήνα θα προλάβουν να γίνουν 600.000 δηλώσεις? Δεν το νομίζω. Για να γίνουν και απαραίτητα έλεγχοι και τα λοιπά. Οπότε αυτό που φαίνεται είναι ότι οδεύουμε προς μια πορεία που δεν θα πάρουμε επιδοτήσεις, στην ώρα μας τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Δεν γίνονται δηλώσεις στην ώρα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις, γιατί το κράτος έβγαλε ένα νόμο

0: Και γίνεται μια ευλογιά στην περιοχή μας και μας κλείνουν τα ζώα μέσα. Εμείς δεν έχουμε να τα ταΐσουμε και παραδίδουμε 14.900, 100 κιλά λιγότερα. Θα φάμε πρόστιμο 20% σε όλες μας τις επιδοτήσεις.
1: Τι γίνεται με την ευλογιά, για δώστε μας μια εικόνα. Είναι καλύτερα τα πράγματα, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό.
0: Όχι, τι καλύτερα, συνεχίζει ευλογιά ακόμα και σήμερα. Χθες είχαμε νέο κρούσμα και εδώ στην περιοχή μας στην Καστοριά. Στην Κοζάνη, συγγνώμη, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Δύο έχουμε στην Καστοριά αυτή τη στιγμή, ένα στην Κοζάνη, σε περιοχές που δεν είχε έρθει καν η ευλογιά.
1: Και ακολουθείτε αυτή η πάγια διαδικασία της θανάτωσης των ζώων.
0: Ναι, θανάτωση των ζώων, καμία απολύμανση, κανένα ουσιαστικό μέτρο από την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Το 75% του κόστου παραγωγής μας είναι οι ζωοτροφές, δεν μας τις αποζημιώνει τις ζωοτροφές. Μας σκοτώνουν τα ζώα, φεύγουν και τα παρατάνε όλα όπως έχει. Αρκεί μπορούν να...
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν...
1: Μάλιστα σε πολύ περίεργα και δύσκολα χρόνια, οπότε έχει δώσει δείγμα γραφής. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι τελείως νέο. Αυτό εννοώ.
0: Κοιτάξτε, σαν πρωθυπουργός, η προσωπική μου άποψη ήταν ότι αφού μπόρεσε και κράτησε την κυβέρνηση με το πώς ήταν τότε τα πράγματα και ιδιαίτερα το πώς λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, για μένα ήταν ήρωας σαν πολιτικός που κατάφερε να το κάνει αυτό. Τώρα τα πράγματα που αναγκάστηκε να τα κάνει λόγω λάθη άλλων κυβερνήσεων, νομίζω δεν επικοινωνήθηκαν σωστά τότε για να καταλάβει ο κόσμος τι γινόταν, γιατί εγώ μετά από προσωπική επαφή με τον κύριο Τσίπρα κατάλαβα τι ακριβώς γινόταν και πώς. Και δέχτηκα να συμμετέχω, αλλά εκτός αυτού δέχτηκα να συμμετέχω και στο ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ ειλικρινής μαζί μας του τι μπορεί να γίνει, τι όχι και πώς. Και μας είπε, ορίστε εδώ είναι, αναλάβετε οι αγρότες για τους αγρότες να το κάνετε. Δηλαδή είναι και ο μόνος που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Όλοι οι άλλοι ή δεν μας ακούν, ή όταν ερχόταν να μας κάνουν προτάσεις, μας λέγανε ότι θα αναλάβει το Υπουργείο ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματος που είναι δικηγόρος, γιατρός, δεν ξέρω τι είναι.
1: Την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, ωστόσο, υπήρχαν και τότε διαμαρτυρίες των αγροτών.
0: Υπήρχαν, ναι.
1: Τι πιστεύετε ότι μπορεί.
0: Για πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει από. Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το κομμάτι το δικό σας, τον αγροτικό τομέα, από τότε σε σχέση με σήμερα. Τι διαφορετικό είναι αυτό που κομίζει, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, τότε ήταν στην ουσία η διαμαρτυρία για το μνημόνιο, για την προκαταβολή φόρου που μας ζητούσαν οι Ευρωπαίοι να έχουμε, για την ασφαλιστική εισφορά που πήγαινε ανάλογα με τον τζίρο κτλ. Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Σήμερα οι διαμαρτυρίες γίνονται, τότε γινόταν για μέτρα που μας επέβαλε η Ευρώπη και σήμερα οι διαμαρτυρίες γίνονται για λεφτά που μας έχει κλέψει η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς πέρυσι διαδηλώναμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα λεφτά που μας έχουν κλέψει και για αυτά που δικαιούμαστε και να αλλάξει αυτή η πολιτική και να σταματήσει αυτό το πράγμα που γίνεται, γιατί προειδοποιούσαμε για όλα αυτά που έχουν έρθει, όπως για την ακρίβεια κτλ. Και σήμερα νομίζω το βλέπετε ότι είχαμε δίκιο οι αγρότες όταν λέγαμε ότι θα υπάρξει κύμα ακρίβειας και δεν είναι μόνο. Έρχεται. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς σήμερα καλλιεργούμε με το διπλάσιο κόστος παραγωγής από ό,τι καλλιεργούσαμε στα μπλόκα.
1: Ναι.
0: Αυτά θα συγκομιστούν σε λίγο καιρό. Δεν έχουν συγκομιστεί όλα τα προϊόντα. Το καλαμπόκι πέρυσι είχε 18 λεπτά και φέτος έχει 30.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε.

0: Περιμένουμε κινητοποίησεις εν ώψη της ΔΕΘ, να περιμένουμε εκ νέου διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα είναι μαζικές όπως ήταν πέρσι το Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι αγρότες περνάτε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και εκτινοτρόφοι αλλά και ο αγροτικός τομέας περνά μια δύσκολη κατάσταση, και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε έντονες διαμαρτυρίες και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο το χειμώνα, γιατί πολλοί στο παρελθόν σας κατηγόρησαν ότι το χειμώνα και τα λοιπά βγαίνετε στους δρόμους που δεν καλλιεργείται και τα λοιπά. Φέτος βλέπουμε για πρώτη φορά διαμαρτυρίες και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, και μάλιστα πάρα πολλοί νέοι αγρότες φεύγουν από το επάγγελμα ή τέλος πάντων δεν μπαίνουν στο επάγγελμα αυτό, δεν υπάρχει νέο αίμα στο επάγγελμα, και αυτό δείχνει και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα λέμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγροτική ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
1: Να πω κάτι τελευταίο για αυτό που είπατε σχετικά με τους νέους αγρότες. Ναι. Επειδή ήμασταν και σε μια ημερίδα χθες στη Θεσσαλία, άκουσα την κυβερνητική πλευρά. Μας έχουν ζαλίσει τόσο καιρό για την κλιματική κρίση και για την ξηρασία κτλ.
0: Ναι.
1: Ενδεικτικά να πω δύο πράγματα. Από τα 18 αρδευτικά που υποτίθεται θα έκανε η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει κάνει κανένα. Και το δεύτερο είναι πώς γίνεται στην Ελλάδα να έχουμε λειψιδρία και στο Ισραήλ να μην έχουν, που τόσο το θαυμάζουν. Γιατί η αγροτική οικονομία του Ισραήλ, που είναι 5 φορές μικρότερο από την Ελλάδα, είναι 6 δις και της Ελλάδας είναι 7. Εκεί δεν έχει λειψιδρία. Ας πάρουν αυτά τα παραδείγματα αντί να πάρουν αυτά που κάνουν τη Γάζα με τους Παλαιστίνιους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόσχο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη.

0: πόρνη από πάνω.
1: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τη δροσερή μου καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος στέλνει το μήνυμα του από τις πηγές του Αχαίροντα. Εκεί να είμαστε. Να κάναμε ένα ράφτινγκ, ρε παιδί. Κάτι. Όχι το κουπί όμως εμείς. Θα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην φίλη την Ευτυχία που έστειλε το μήνυμά της. Και στην Μαριάννα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, την όμορφη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχαιρά, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία εκεί στα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Λεοντή μου. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Έτσι, και καλή σεζόν.
1: Και στα παραπολιτικά και εμείς στον Status ξεκινάμε επίσημα το πρόγραμμα μας τη Δευτέρα. Θέλουμε και εμείς δροσερή καλημέρα, γιατί αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο σταθμό της Μίκρας έχει φτάσει 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα δεν είναι δροσερή η καλημέρα σου, Λεοντή μου, είναι καυτή.
1: Καθόλου. Είναι καυτή καλημέρα.
0: Είναι καυτή καλημέρα. Καλημέρα.
1: Αλλά πολύ δροσερά όλα τα λόγια των πολιτικών και όχι μόνο που βρεθήκανε στα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς μας, όπου πλέον δεν έχει φτάσει η ώρα, είναι σε εξέλιξη. Η σημερινή μέρα, 27 λοιπόν Αυγούστου, περνά και επίσημα στα χρονικά της πόλης μας ως ένα ιστορικό ορόσημο που βάζει την πόλη σε μια εντελώς νέα τροχιά αστικών μετακινήσεων.
0: Λεοντή, θέλω να μας πεις, επειδή είσαι από τη Θεσσαλονίκη, είσαι δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη, είσαι και κάτοικος όμως στη Θεσσαλονίκη, πόσο αλλάζει για σας του Θεσσαλονικής αυτή η σημερινή ημέρα? Τι σημαίνει για σας σε μεχρονικές αποστάσεις? Πόσο χρόνο χρειαζόσασταν από τη μία, από τον ένα σταθμό, να φτάσετε στον άλλο σταθμό με το αυτοκίνητο? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης?
1: Πρακτικά λοιπόν, από τη Μίκρα που βρισκόμαστε εδώ για να φτάσουμε με το αυτοκίνητο, δεν βάζω το λεωφορείο γιατί πολλές φορές καθυστερούν, χαλάνε και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Με το αυτοκίνητο μέχρι και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, το ελάχιστο που χρειαζόμασταν, το ελάχιστο, είναι περίπου μία ώρα με 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Χωρίς μποτιλιάρισμα.
0: Ναι.
1: Δεν βάζω το μποτιλιάρισμα μέσα. Τώρα χρειαζόμαστε.
0: Σε ώρα
1: περίπου...
0: αιχμής, δηλαδή έφτανε και 2 ώρες, ας πούμε.
1: Τέτοια ώρα που μιλάμε, 11 και 25 πρώτα λεπτά,
0: ναι,
1: χρειαζόμαστε και μία ώρα και 25 με 30 λεπτά.
0: Οπό.
1: Για να φτάσουμε στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, από τις 3 το μεσημέρι, θα χρειαζόμαστε μόλις 25 λεπτά.
0: Τέλειο. Για αυτούς που εργάζονται λοιπόν και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εξυπηρετεί τώρα, πόσους κατοίκους θα εξυπηρετεί? Πάνω από 60.000 να υποθέσω.
1: Πάνω από 60.000 και πάνω από 100.000 αυτοκίνητα, τα οποία δεν θα υπάρχουν στους δρόμους της πόλης,
0: ναι,
1: που έτσι κι αλλιώς με 2 τροχέα να είχαμε, έκλεινε και η περιφερειακή οδός και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μην μιλήσω και για τα πιο ανατολικά που βρισκόμαστε εμείς εδώ. Αυτό
0: στο χρόνο άλλων... τώρα αυτό που λειτουργεί το μετρό.
1: Ναι.
0: Από την αρχή που λειτουργήσε μέχρι και σήμερα, πώς το έχουν υποδεχθεί τώρα το νέο αυτό τρόπο μετακίνησης η Θεσσαλονίκη? Το εμπιστεύονται? Ποιες ηλικίες πηγαίνουν και ηλικιωμένοι και πιο νέοι?
1: Όλων των ηλικιών, αλλά το εμπιστεύονται αυτοί που το κατέκριναν.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Αυτή την ώρα που μιλάμε παρακαλάνε στις 3 το μεσημέρι να κολλήσει έστω και ένα σταθμό. Αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι και πριν μία ημέρα, πριν φτάσουμε δηλαδή στην ημέρα των εγγενείων του μετρό της Καλαμαριάς,
0: ναι,
1: λέγανε ότι εντάξει, δώσαμε το μετρό τη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης και λέγανε η Καλαμαριά δεν θα γίνει. Παρακαλούσανε μέχρι και το τελευταίο λεπτό και αυτό είναι μέσα στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η ίδια η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί πόσο έχει αλλάξει με τη βασική γραμμή και πόσο αλλάζει και πόσο έχει αναβαθμιστεί η αξία της. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες, προκειμένου να καταλάβουν πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητα από τις 3 σήμερα το μεσημέρι. Για να φτάσουμε μέχρι εδώ, χαμογελαστή, αυτό το τόνισε, χρειάστηκαν να περάσουν 40 χρόνια, ενώ για αρκετό καιρό το μετρό ήταν συνώνυμο με το ανέκδοτο, αλλά και με την παροδία και με τους μουσαμάδες. Όλοι το θυμόμαστε αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μόλις βγήκε, γιατί ο Πρωθυπουργός, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν έφτασε με το αυτοκίνητο. Περιμέναμε κι εμείς επάνω στο σταθμό της Μίκρας, όλοι οι δημοσιογράφοι, να μάθουμε τι ώρα θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Και μισή μας ήταν πει, μας το πήγανε και 35. Και μετά έρχεται η υπεύθυνη και μας λέει, ο Πρωθυπουργός δεν θα έρθει από εδώ. Λέμε, αλλάζουμε στέκη. Όχι, λέει, θα έρθει με το μετρό.
0: Α, από ποιο σταθμό επιβιβάστηκε?
1: Επιβιβάστηκε από την παλιά νομαρχία της πόλης μας.
0: Ναι.
1: Και με το που βγήκε, είπε, το είπαμε και το κάναμε. Ήταν και μάλιστα και το σχόλιο που ξεκίνησε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Η Ελλάδα, όπως είπε, μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, με τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή έργων υποδομής. Ήταν μια συνειδητή επιλογή του κ. Μητσοτάκη να επιστρέψει την πόλη της Θεσσαλονίκης αυτά που έπρεπε να έχουν επιστρέψει εδώ και χρόνια. Αυτή ήταν και η δέσμευση το 2019.
0: Λοιπόν, πρόκειται συνολικά, δηλαδή πλέον τώρα υπάρχουν 18 σταθμοί.
1: Οι 5 είναι καινούργοι, είναι της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Σήμερα από τις 2:59 όσοι θέλουν θα είναι πίσω από τα στόρια, θα μπουν μέσα κανονικά. Όλα είναι εξαιρετικά. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι και η διάνοιξη της οδού Πόντου,
0: ναι,
1: που θα δώσει τεράστια οθική και τεράστια αναπτυξιακή δύναμη στο μετρό της Καλαμαριάς. 1η Απριλίου 2027 είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι εδώ ως Πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει και το συγκεκριμένο έργο.
0: Λεοντή, το τελευταίο αυτό διάστημα που χρησιμοποιείτε το μετρό, έχετε δει διαφορά στους δρόμους, στην κίνηση στους δρόμους?
1: Βέβαια, 100%. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η εικόνα της κυκλοφοριακής συμφόρησης πριν του μετρό είναι η ίδια μετά το μετρό. Καταρχάς, δεν είμαστε με το ένα μάτι κολλημένοι στην κίνηση.
0: Να.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εκεί που έβλεπες ότι για να περάσεις την περιφερειακή οδό χωρίς μποτιλιάρισμα ή χωρίς, να το θέσω αλλιώς, χωρίς τρακάρισμα,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε και τα έργα του flyover που δυσκολεύουν λίγο τώρα το κυκλοφοριακό εκεί πέρα το ζήτημα,
0: ναι,
1: χρειαζόμασταν 50 λεπτά. Αυτά δεν τα λέω εγώ ως Λεοντής, υπάρχουν επίσημα στοιχεία. 50
0: σωστά,
1: λεπτά χρειαζόμασταν.
0: Σωστά.
1: Και από τη στιγμή που ήρθε το μετρό, ενώ υπάρχει ήδη η κατασκευάστρια εταιρεία που φτιάχνει τον flyover, είμαστε στα 25 λεπτά. Χωρίς το κατασκευαστικό κομμάτι του flyover, καταλαβαίνετε ότι θα μιλούσαμε για λιγότερο χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεοντή. Πιστεύω ότι σήμερα θα κάνεις και εσύ την πρώτη σου βόλτα στους νέους αυτούς σταθμούς.
1: Τρίτη ώρα θα είμαι μέσα στο σειρμό.
0: Τέλεια.
1: Να ξέρετε.
0: Μπράβο, Λεοντή μου. Με γεια σας και με χαρά σας, λοιπόν, το νέο μετρό για αυτούς τους 5 σταθμούς που θα αλλάξουν τελείως την εικόνα της πανέμορφης έτσι κι αλλιώς Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας. Μετακινήστε και έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη έξω. Είναι πραγματικά αφόρητη η κατάσταση. Αρχίζει καρφαλώνει η θερμοκρασία 37, 38, 39 βαθμούς. Ιδιαίτερα όταν είσαι και κολλημένος έτσι και στο δρόμο. Τουλάχιστον δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Αυτό τουλάχιστον είναι καλό. Αν και πρέπει να σας πω ότι αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν με το παρκάρισμα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν επιστρέψει πια όλοι. Και αν δεν έχουν επιστρέψει όλοι, επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκυριακό. Έχει λίγο κίνηση εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης. Βέβαια το ποτάμι είναι σε καλά επίπεδα και έχει και μια έτσι πυκνή ροή οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, μετά το Δαφνί, εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά, για να έχετε εικόνα. Στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πυκνή ροή οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά χωρίς προβλήματα. Και επίσης και στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και εκεί είναι πυκνή ροή των οχημάτων. Δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι έχουν σιγά σιγά επιστρέψει. Και σε λίγες μέρες που θα ανοίξουν και τα σχολεία, εκεί να δείτε τι πρόκειται να γίνει. Πάμε να σας πω τώρα κάτι που έχει συμβεί στην Βρετανία και έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Διότι ξέρετε, όταν δοκιμάζετε κάτι στο εξωτερικό και είναι έτσι καινοτόμο, συνήθως μετά αυτό έρχεται και σε εμάς. Η βρετανική αλυσίδα Morrisons δοκιμάζει σε ένα κατάστημά της στο Πρέστον, στη βορειοδυτική Αγγλία, ένα έξυπνο καρότσι. Το καρότσι λοιπόν θα έχει κάμερα, θα έχει αισθητήρα, το καρότσι του σούπερ μάρκετ, έτσι. Θα έχει κάμερα, θα έχει αισθητήρα, θα έχει ζυγαριά, θα έχει οθόνη αφής. Τα πάντα θα έχει. Στους διαδρόμους λοιπόν μέσα στο σούπερ μάρκετ, για την ευκολία, όπως αναφέρει η εταιρεία, την ευκολία των καταναλωτών, θα μπορεί κάποιος να ζυγίσει τα προϊόντα του, να σκανάρει τα προϊόντα του και να δει και την τελική τιμή. Τα καρότσια αυτά, τα οποία έχουν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ υψηλή τεχνολογία, έχουν πάρα πολύ έτσι ευαίσθητους αισθητήρες, θα αναγνωρίζουν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στο καλάθι, ακόμα και αν πρόκειται για τη μαναβική που λέμε, έχεις πάρει δύο ντομάτες. Το ίδιο το καλάθι θα σου ζυγίζει το προϊόν. Έχει ενσωματωμένη ζυγαριά. Επιτόπου δηλαδή και τα λαχανικά και τα πάντα. Εκεί λοιπόν θα σου εμφανίζει διαρκώς κάθε τι που βάζεις μέσα στο καλάθι, θα εμφανίζει διαρκώς και το συνολικό κόστος της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε εκεί στη συγκεκριμένη εταιρεία, θα αποφεύγεται αυτή η δυσάρεστη έκπληξη στο ταμείο. Έτσι κι αλλιώς θα είναι. Ναι, αλλά σου λέει τώρα, αντί να πας στο ταμείο και να λες, ας πούμε, αυτό που κάνουμε, δεν ξέρω, το κάνετε εσείς, 85, μπα, 110, ναι, ποντάρουμε,
1: ναι, πέφτουν και στοιχήματα.
0: Πέφτουν και στοιχήματα, ποιος είναι πιο κοντά. Αυτός που είναι πιο κοντά, το έκανα αυτό για ένα μεγάλο διάστημα, αλλά επειδή έχανα συνέχεια δεν με σύμφερε. Αυτός που πέφτει πιο κοντά πληρώνει και το λογαριασμό. Ας το καλύτερα, κάνε τον Κινέζο, ξέρεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτοί λοιπόν λένε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να ο καταναλωτής αμέσως, άμεσα, να γνωρίζει πόσο κοστίζει το καλάθι του, έτσι ώστε αν μπορεί και θέλει να αφαιρέσει κάποιο προϊόν για να μην ξεφύγει από τον προϋπολογισμό.
1: Με
0: το που μπαίνεις λες, κάνεις το σταυρό σου, λες Παναγία βοήθα, να μην ξεφύγουμε. Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό θα βοηθήσει, λέει, θα περιορίσει τις παρορμητικές επιλογές. Είναι αυτό που πας, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και λες, εντάξει τώρα, ας ξεφύγω λίγο από τη λίστα, ας πάρω ένα κουτί μπισκότα, ρε παιδί μου, λέμε τώρα, ή κάτι, τέλος πάντων, που δεν σου είναι απολύτως απαραίτητο, είναι από αυτά τα λίγα, έτσι, η χαρά της κατανάλωσης, ας πούμε. Και επειδή ένα ευρώ από εδώ, ένα ευρώ από εκεί, δύο ευρώ αυτό, τρία ευρώ εκείνο, και ξαφνικά ξεφεύγει ο λογαριασμός, σου λέει, προκειμένου να βγεις από την παρόρμηση, σε γλιτώνω. Δεν έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική γύρω από αυτό. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι οι τσίχλες, οι καραμέλες και τα λοιπά βρίσκονται πάντα κοντά στο ταμείο. Γιατί εκεί που περιμένει, βλέπει μια τσίγκλα, λε: θα πάρω μια τσίγκλα, θα πάρω μια καραμέλα, θα πάρω κάτι, ξέρω εγώ. Γλυκαντικό κυρίω. Γλυφιτζούρια επίση. Δίπλα από το ταμείο. Πα με το παιδί, να μην πάρει ένα γλυφιτζούρι. Ε, πώ. Επίση έχει παρατηρήσει ότι τα γαϊδάκια τα βάζουν πάντα χαμηλά. Για ποιο λόγο? για τα παιδάκια. Πρέπει να είναι στο ύψος του ματιού του καταναλωτή. Δηλαδή το παιδάκι τώρα που είναι 2-3 χρονών, 4, που θέλει να φάει ένα γαριδάκι, δεν μπορεί να το βάλει στο 1,80, δεν θα το δει ποτέ. Αυτός είναι ο καταναλωτής σου.
1: Θα πάω να αλλάξω τα ράφια σου, θα σου πω.
0: Ναι, για όλα υπάρχει πολιτική λοιπόν. Γιατί βλέπεις ότι ας πούμε όλα, ό,τι έχει να κάνει με καθαριστικά, με είδη προσωπικής υγιεινής κτλ, βρίσκονται στο ύψος του ματιού. Ό,τι έχει να κάνει με πράγματα τα οποία δεν αφορούν εσένα, αφορούν ένα παιδί, είναι πάντα χαμηλά. Πάντα είναι χαμηλά. Γι' αυτό μας έχει πιάσει μέσα, ναι. Όχι, δεν μας έχει πιάσει μέσα γι' αυτό. Η τσέπη μας έχει πιάσει. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό τώρα το περιστατικό, αυτή η νέα αντίληψη εκεί των Βρετανών, σημαίνει και κάτι άλλο. Δεν το αναφέρει βέβαια η εταιρεία, αλλά το σκεφτόμαστε εμείς. Όταν λοιπόν, αφού έχεις ένα τέτοιο καρότσι, το οποίο έχει τέτοιους αισθητήρες, τα πάντα όλα, οθόνες αφής και αυτά, δεν θα χρειάζεται και ο υπάλληλος ο ταμείας. Θα περνάς, θα σκανάρεις τα προϊόντα σου, θα βγάζεις την κάρτα, θα πληρώνεις ψηφιακά και έχεις φύγει. Να δω τις νοικοκυρές να παίρνουν το ψηφιακό καλάθι και να το πηγαίνουν. Γιατί δεν ξέρω τώρα στις γειτονιές σας τι γίνεται. Στη δικιά μου τη γειτονιά πάντως το καλάθι πάει, πέφτει, φεύγει. Φεύγει από τα Πετράλωνα και φτάνει μέχρι την Καλλιθέα. Φεύγει από την Καλλιθέα και πάει μέχρι το Θησίο. Και... τι λέει? Γεια σου Όλγα. Τα δικά του. Για το καλάθι λέει και Όλγα. Α, λέει ότι είναι ψηλή. Α, λέει ότι είναι ψηλή. Ναι, είναι. Εντάξει. Δυο μέτρα. Τη Λάρισα δεν είσαι. Λογικό. Κοπελάρες βγάζει η Λάρισα. Το 53% των Βρετανών δήλωσε ότι είχε αφήσει προϊόντα στο ράφι επειδή δεν ήταν βέβαιο ότι μπορούσε να τα πληρώσει. Επίσης, το 54% των Βρετανών απολαμβάνει να ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν είχε αρχικά σκοπό, λέει, να αγοράσει. Και αυτή η διπλή συμπεριφορά επιχειρεί να το καρότσι, το έξυπνο αυτό καρότσι, να προσφέρει τον έλεγχο του λογαριασμού. Δηλαδή, έχει σκοπό, ας πούμε, να καταναλώσεις, να ξοδέψεις 50 ευρώ. Να μην ξεφύγεις καθόλου, να είσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εν τω μεταξύ, άμα βρεις καρότσι στις πλατείες, τα παιδιά τα παίρνουν τα καρότσια και τα κάνουν παιχνίδι. Μπαίνουν μέσα, ο ένας τσουλάει τον άλλον κτλ. Άντε να έχεις ένα τέτοιο καρότσι.
1: Θέλεις να σου βγάλει και τιμή μετά.
0: Να σου βγάλει και τιμή, βέβαια. Ο Παναγιώτης λέει: κανένα καλάθι που να κάνει έκπτωση 95% δεν υπάρχει. Έλατε. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Λένε τώρα για το καρότσι του σούπερ μάρκετ. Πόσους έχετε δει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία αρκετά χρόνια, να είναι με γεμάτο το καλάθι? Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει καταναλωτής με γεμάτο καλάθι. Θυμάστε παλιά, εκείνα τα παλιά τα χρόνια που πηγαίναμε.
1: Πολύ παλιά.
0: Ναι. Και πηγαίναμε και πήγαινε άλλος και λέγε το σούπερ μάρκετ του μήνα. Και τώρα πας το σούπερ μάρκετ της ώρας. Της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κόσμος 938.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκα.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
5: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
6: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
5: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
6: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
5: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
6: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
5: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
12: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
10: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
1: Ακού Κόσμος 938.
13: Να μην λυθεί σήμερα δηλαδή. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος, αλλά θα ταλαιπωρηθούν και οι συνάδελφοι δικοί μας, γιατί δεν έχουν ενημέρωση ποια δρομολόγια πρέπει να εκτελέσουν. Δεν έχουν τα καρτελάκια στις οθόνες.
14: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η εφαρμογή στα κινητά που έχει πέσει, αλλά
13: το πρακτικό κομμάτι.
14: Το πρακτικό. Βρίσκεται κάποιος στη στάση και δεν γνωρίζει αν έχει περάσει ή σε πόση ώρα περνά το λεωφορείο.
13: Ναι, και είναι και το θέμα ότι και ο οδηγός δεν έχει ενημέρωση. Πρέπει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον σταθμάρχη για να δει τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει από την εφετηρία ή τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει από το τέρμα. Οπότε υπάρχει και εκεί μια δυσλειτουργία όσον αφορά την επαφή του προϊσταμένου με τον οδηγό. Οπότε υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το κομμάτι.
14: Τι σας λένε οι οδηγοί, συναντούν κόσμο στις στάσεις?
13: Βέβαια, συναντούν κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, οπότε μπορεί να έχει φύγει ένα λεωφορείο, να έχει περάσει πριν ένα λεπτό και να περιμένει ο κόσμος το επόμενο που μπορεί να έρθει σε 20 λεπτά. Ενώ αν είχε την ενημέρωση, θα περίμενε σε μια σκιά ή θα πήγαινε στη στάση ακριβώς την ώρα που έλεγε τηλεματική.
14: Είναι κάτι αυτό τώρα που συμβαίνει και είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Δηλαδή,
13: ναι, δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ναι.
14: Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
13: Κοιτάξτε, σε αυτή την εποχή του 2026, σε μια τέτοια εφαρμογή, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπήρχαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Mm-hmm. Γιατί προσπαθώ και εγώ σήμερα να μάθω, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται, να μάθω ποιες είναι οι συμβάσεις με τις οποίες έχουν αυτές οι εταιρείες και αν χακάρει ένα στο σύστημα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα εφεδρικό σύστημα το οποίο να λειτουργεί σε περιπτώσεις τέτοιες. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα χακάρονται κυβερνήσεις. Είναι δυνατόν να μην χακάρονται τέτοια συστήματα?
14: Σωστά. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, λέτε.
13: Ασφαλείας ή τέλος πάντων να έχει λυθεί το πρόβλημα, δηλαδή να κρατήσει 1-2 ώρες, έτσι ώστε να επανέλθει το σύστημα γρήγορα και να επανέλθουμε κι εμείς στην κανονικότητα. Γιατί σας είπα, ταλαιπωρούνται και οι εργαζόμενοι πάρα πολύ σήμερα. Δεν είναι το θέμα μόνο των επιβατών.
14: Βεβαίως.
13: Και υπάρχει και εκνευρισμός, δηλαδή πέρασε δεν πέρασε τη λεωφορεία, έχουμε γυρίσει σε εποχές παλιές.
14: Ναι, γιατί μέσω της εφαρμογής και του πίνακα, βεβαίως, όταν φτάνει κάποιος στη στάση και βλέπει ότι σε 5 λεπτά περνάει ή σε 20, ας πούμε, που σημαίνει ότι μόλις πέρασε. Τώρα δεν έχει κανένας ιδέα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
13: Κανένας, ναι.
14: Αυτό όμως που γνωρίζουμε τουλάχιστον είναι ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Τώρα προφανώς υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και μιλάτε με το τηλέφωνο, δεν είστε με την διαδικασία.
13: Ναι, θεωρώ ότι κάποια δρομολόγια δεν θα χάνονται μέσα στην διαδικασία αυτή, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί, λίγοι προϊστάμενοι. Είναι η εποχή τέτοια.
14: Ναι.
13: Θεωρώ ότι κάποια δρομολόγια χάνονται, αλλά ούτως ή άλλως ξέρετε κάτι και στην τηλεματική όταν λειτουργεί. Πολλές φορές έχουμε πάει στη στάση και λέει η στάση ότι θα περάσει σε 5 λεπτά το λεωφορείο και το λεωφορείο του περνάει σε 20. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν, γιατί όταν κάνουμε επενδύσεις σε μια εταιρεία και κάνουμε επενδύσεις σε λεωφορεία, σε προσωπικό κτλ., θα πρέπει να δούμε και αυτά τα συστήματα. Και σας είπα, εγώ θα συνεχίσω σήμερα να το ψάξω, να δω γιατί δεν υπάρχει ένα ασφαλές σύστημα στο οποίο να γίνεται μετάβαση. Θα μπορούμε και εμείς να λειτουργήσουμε.
14: Πάντως εσείς δεν έχετε κάποια ενημέρωση ότι σήμερα θα φτιαχτεί. Πιθανότητα μπορεί αυτό το πρόβλημα να κρατήσει ακόμη και αύριο.
13: Πιθανότητα, ναι, μέσα εντός της ημέρας φαίνεται δύσκολο. Δηλαδή ίσως και μέχρι το απόγευμα προσπαθούν να το λύσουν, αλλά οι πληροφορίες μου λένε αυτό τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί, μπορεί να μακάρι να λυθεί και γρήγορα, αλλά οι πληροφορίες μου αυτό λένε προς το παρόν.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σκουλό. Άρα λοιπόν έχουμε κόσμο στις στάσεις των λεωφορείων, πολλά προβλήματα, δεν λειτουργεί η τηλεματική και στα κινητά τηλέφωνα αλλά και στα συστήματα ανάμεσα στους οδηγούς. Δεν είναι μόνο η εφαρμογή που δεν λειτουργεί, αυτό θα ήταν το λιγότερο. Και οι έξυπνες στάσεις λοιπόν είναι κενές, εμφανίζουν λοιπόν στον πίνακα ότι βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Έχει πέσει το σύστημα τελείως, αφού μας είπε ο κύριος Σκούλας ότι έχει χακαριστεί το σύστημα. Έτσι δεν λειτουργούν, δεν εμφανίζονται τα εικονίδια που δείχνουν σε πόσο η ώρα θα έρθει το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μάλιστα κάτω από πολύ πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το θερμόμετρο έχει αγγίξει τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Και μάλιστα, από ό,τι ακούσατε, ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης δεν είναι ακόμα γνωστός.

Ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμά του και λέει: το έργο στο μετρό οφείλεται στο υστέρημα όλων των πολιτών. Και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρει ο φίλος ο Παναγιώτης, έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη μου. Πράγματι, στο υστέρημα των πολιτών είναι το έργο αυτό και κάθε τέτοιο έργο το οποίο είναι υπέρ των πολιτών. Αλλά φυσικά, έτσι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα έργα για να γίνουν χρειάστηκαν πολύ μεγάλο κόπο και από τους πολίτες. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στην Αιχείο και η σεδασική έκταση στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή κάποια άλλη υποδομή. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και φυσικά ο Δήμος της Χίου παρέχει και υδροφόρες. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν φαίνεται να απειλεί κάποιον οικισμό ή υποδομές σύμφωνα με την πυροσβεστική, αλλά φυσικά για το περιστατικό αυτό έχουν συνεχώς εικόνα και από τα ντρόουν, θερμικές κάμερες, οπτικές κάμερες κτλ, οι οποίες σας θυμίζω βοηθούν πάρα πολύ και σήμερα και πάλι και αυτή η περιοχή όπως και άλλες ακόμη βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω ακριβώς των υψηλών θερμοκρασιών. Για το πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, το έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Χίου και της Λέσβου, επίσης όμορα νησιά. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει αυτή η φωτιά, θα καταφέρουν οι πυροσβέστες να τη θέσουν πολύ νωρίς υπό έλεγχο.

Το τελευταίο διάστημα υποβρήθηκαν πάνω από 25.000 καταγγελίες πολιτών στην ΑΔΕ τους τελευταίους 8 μήνες. Εκεί όπου φάνηκε λοιπόν ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις προχωρούσαν σε φοροδιαφυγή, εκτιμάται ότι πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν λόγω της φοροδιαφυγής. Η ΑΔΕ, παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε τη σφράγιση γνωστού εστιατορίου ιαπωνικής κουζίνας Sushi Bar στο κέντρο της Αθήνας. Πολίτες, χρησιμοποίησε την εφαρμογή απόδειξης, σκάνερε το QR code της απόδειξης που είχε λάβει. Η εφαρμογή έδειξε ότι η απόδειξη ήταν μη διαβασμένη, γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία της δεν είχαν αποσταλεί στην εφορία. Οι ελεγκτές πήγαν στο κατάστημα, διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, δεν είχε διαβιβάσει χιλιάδες αποδείξεις. Επιβλήθηκε πρόστιμο και 48 ώρες λουκέτο. Παρόμοια φοροδιαφυγή διαπιστώθηκε και σε ένα δημοφιλές ψητοπολείο στα προάστια της Θεσσαλονίκης, σε βίλες στη Μύκονο, σε μεταφορές, στις Κυκλάδες και σε πολλές άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Θα τα πούμε λοιπόν και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το είπαμε και το κάναμε, η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς που θα δοθούν στους πολίτες από τις 3 μετά το μεσημέρι. Σημείωσε πως η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά βήματα μόνο μπροστά, ενώ ανακοίνωσε πως ξεκινάμε πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Αργότερα το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Μηνυμότητα ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές, έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Μήλο Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στην παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επεσήμανε πως ο Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Στοιχείο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρο στην Δράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μετεμποδίων τα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς υπάρχει βλάβη στην τηλεματική και οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα άφηξή τους. Το σύστημα δέχθηκε επίθεση από χάκερ, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑΝ. Εκτίμησε ότι ως το απόγευμα το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί. Ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 177 νεκροί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα Παγετώνα. Αγνοούνται περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Νεκρός ο άνδρας που βρισκόταν πάνω στις ράγες και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στη Λάρισα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με δεκάδες κενά, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος σημείωσε πως και φέτος θα ακούσουμε το σύντομο ανέκδοτο ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους. Έκανε λόγο για συνθήκες εξαθλίωσης όταν ο εισαγωγικός μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 600 ευρώ. Στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 14χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψους 4 μέτρων όταν υποχώρησε τμήμα κάγκελου σε ξενοδοχείο στη Δυτική Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ελεύθερα αφέθηκαν 48 παιδιά ηλικίας 7 και ως 12 ετών που είχαν απαχθεί πριν από 3 εβδομάδες στην Ιγυρία. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League, Μίλαν και Γαλατά Σαράι συμφώνησαν προφορικά για τη μεταγραφή του Ραφαέλ Λεάο στους Τούρκους.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,39% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες.

τις οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Μια τόσο δυσάρεστη είδηση που μας έκανε όλους να στεναχωρηθούμε πολύ για έναν τόσο αγαπημένο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο που άφησε ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Σου λένε επίλογο να γράψεις. Και δράτουμε της ευκαιρίας να πω δύο πραγματάκια που έθιξε χθες και ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Για την καλλιτεχνική πορεία αυτού του ανθρώπου που ήταν πολύ σημαντική, αλλά και για το χαρακτήρα που επέδειξε ο ίδιος. Και τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια ότι ενώ ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, αλλά ήταν ο ίδιος προσινής, πολύ ταπεινός, όλοι μας με έναν τρόπο κάπως τον είχαμε ξεχάσει. Θεωρώ ότι δεν το άξιζε. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός και μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πρόωρο φευγιό του. Και παίζοντας τα τραγούδια του, ενθυμούμενοι όλοι λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που μας ακολούθησαν όλους κατά τη δεκαετία του 90 και στη συνέχεια, μας στεναχωρεί πάρα πολύ και η είδηση του θανάτου του, γιατί ήταν ένας πολύ νέος άνθρωπος γεμάτος ζωή. Αύριο θα γίνει η κηδεία του στην Αγία Βαρβάρα, δημοσία δαπάνη. Να έχει καλό παράδεισο.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη, με την απεσταλμένη του powergame.gr, τη Μαρία Καλούδη, η οποία παρακολούθησε όλη τη διαδικασία των εγγενείων. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έγινα λοιπόν σήμερα την εγγένεια της επέκτασης του Μητρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν πλέον.
0: Μαρία μου, θα σε παρακαλέσω να βάλεις μια ανατελεία, επειδή η τηλεφωνική μας σύνδεση δεν είναι τόσο καλή έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε παρακολουθήσουμε. Θα σε κλείσουμε προς το παρόν και θα επιχειρήσουμε σε λίγο να σε ξαναπάρουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τεχνικά την τηλεφωνική μας σύνδεση. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.

0: Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο από τον Άγιο Παντελεήμονα Χαρνών. Γεια σας κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Στο 211 10 80 8 80, εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Ο Παναγιώτης λέει καλά χακάρισμα, λέει στα λεωφορεία τη μέρα, λέει, που γίνεται η αγένεια του μετρό. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στην Vivian, η οποία στέλνει το μήνυμά της. Θα σπάει συνεχώς ο υπέροχος κρυμπάς. Να είσαι καλά, Vivian μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Βασίλης μας, ο αγαπημένος. Έχουμε και πάλι τη Μαρία Καλούδη από το powergame.gr μαζί μας. Μαρία μου,
1: καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά.
1: Τέλεια. Οπότε έγινε σήμερα την γένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν πλέον στο δίκτυο της πόλης. Ένα έργο με τη σφραγίδα του ομίλου Άκτορ. Η τελετή έγινε στο σταθμό Μίκρα και από τις 3 το μεσημέρι σήμερα η επέκταση ανοίγει το επιβατικό κοινό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έδωσε το παρόν, έδωσε και την είδηση για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν σταματάμε εδώ» και ανακοίνωσε ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Μίλησε συγκεκριμένα για Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπους, Εύωσμο και Κορδελιό. Ναι. Για την Καλαμαριά, μάλιστα, είπε ότι το είπαμε και το κάναμε. Βέβαια, από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος για την ολοκλήρωση του μετρό. Όπως είπε, αποδείξαμε ότι μπορούμε να παραδώσουμε ένα ασφαλές μετρό και αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Και πρόσθεσε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι μεγάλα δεν είναι μόνο τα έργα με μεγάλο προϋπολογισμό, μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε και τι αλλάζει στην πράξη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Η επέκταση έχει μήκος περίπου 4,5 χιλιόμετρα και 5 νέους σταθμούς, την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και τη Μίκρα. Και φυσικά το σημαντικότερο είναι ο χρόνος που κερδίζουν οι επιβάτες. Από τη Μίκρα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό η διαδρομή θα διαρκεί περίπου 24 με 26 λεπτά και από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο θα χρειάζονται λιγότερο από 20 λεπτά.
0: Μαρία μου, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Δηλαδή ο κόσμος που είναι, βρίσκεται εκεί το έχει υποδεχθεί έτσι με...
1: Ναι, ναι, επειδή θα βοηθήσει πάρα πολύ και την πόλη στην καθημερινότητά της,
0: ναι.
1: Καθώς θα εξυπηρετεί 63 με 80.000 επιβάτες. Και φυσικά θα φύγουν από τους δρόμους συνολικά 12.000 αυτοκίνητα.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, βεβαίως.
1: Φυσικά, και πρέπει ίσως να πούμε και τις ώρες λειτουργίας που θα έχει πλέον το νέο μετρό. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή το μετρό θα λειτουργεί από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εν ώψη της ΔΕΘ, τις Παρασκευές 4 και 11 Σεπτέμβρη και Σάββατα 5 και 12 Σεπτεμβρίου, το μετρό θα είναι 24ωρο.
0: Οπότε... Μαρία μου, ήταν εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακή η σταθμή. Βρέθηκε στο σταθμό της Μίκρας, να υποθέσω, εκεί όπου έγιναν και τα εγγένεια. Είναι έτσι εντυπωσιακή η σταθμή?
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή, είναι πολύ σύγχρονη. Μέσα το μετρό δεν έχει οδηγό, αλλά πραγματικά νιώθεις ασφάλεια,
0: ναι.
1: Είναι όλα καινούρια, δηλαδή νιώθεις ότι είσαι σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον μετρό.
0: Και μπορώ να σου πω,
1: το καλύτερο κιόλας της Ευρώπης, όπως λέγανε.
0: Αυτό θα σου έλεγα, μαράκι μου, διότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το μετρό έχει ήδη πολλά χρόνια λειτουργίας. Άρα σε κάποιες από αυτές, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου πρωτοξεκίνησε το μετρό, είναι πάρα πολλών χρόνων και ακόμα και η Σερμή είναι πάρα πολύ παλιή και οι σταθμοί κτλ. Μιλάμε τώρα επί της ουσίας για τον πιο σύγχρονο σταθμό στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είσαι το μεσημέρι στο πρώτο δρομολόγιο?
1: Μπήκα ήδη από χτες, οπότε τα έκανα όλο το δρομολόγιο.
0: Για πες μας την εμπειρία, πώς ήτανε?
1: Ήτανε πολύ ωραία, δηλαδή...
0: Είναι καλύτερο από της Αθήνας?
1: Είναι πολύ καλύτερο από της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Φυσικά, έχουν όλα κλιματισμό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι όλα πολύ καθαρά. Και φυσικά υπάρχουν και οι προστατευτικές μπάρες, έτσι ώστε να μην έχει ο επιβάτης άμεση επαφή με τη τράγια. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν έξω, δηλαδή, μέτρα ασφάλεια.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κλάδων. Και στα νησιά του Ιωνίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Κέρκυρα, 33 στην Κεφαλονιά,

και στα υπέροχα κύθερα φυσικά 32. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Να δούμε πόσοι άλλοι θα πρέπει να επιδείξουμε. Ο Σαρδανάπαλος στέλνει μήνυμα και λέει: όλα αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη θα με κάνουν να πάω να ζήσω μόνιμα εκεί. Μια χαρά. Θα είσαι το τρως και τρίγωνα πανοράματος. Τι είπα τώρα, ε. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Με κρέμα. Και κανέλα από πάνω. Μην τη λυπηθεί. Μπόλικη. Κάνει καλό στην καρδιά, γι' αυτό όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Χάλαρης στον ήχο, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνυματάκια, μια καλημέρα είναι αυτή. Πέστε και α πέσει χάμο.

0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.

0: Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Σε μια έτσι πολύ δύσκολη ημέρα, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία που χτυπάει κόκκινο, κατά κόκκινο. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα με αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μιλιώνη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ. Στα ταξί, γεια σας κύριε Μιλιώνη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Πανάγου, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ που δίνετε βήμα να ακουστεί η φωνή αγανάκτησης του ταξιτζή.
0: Λοιπόν, η περασμένη χρονιά, στην περασμένη σεζόν βλέπαμε συνεχώς κινητοποιήσεις των επαγγελματιών του κλάδου σας γύρω από τη λειτουργία των ταξί και μάλιστα πολλά από τα αιτήματά σας, όπως σας ακούγαμε να λέτε συχνά πυκνά, δεν είχαν ικανοποιηθεί. Φτάνουμε λοιπόν σε λίγες μέρες στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός εκεί και το κυβερνητικό επιτελείο αναμένεται να παρουσιάσει κάποια μέτρα στήριξης για τους πολίτες. Για σας έχει κάτι να πει? Γνωρίζετε, θα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθείτε, θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση?
1: Καταρχάς, να ενημερώσουμε τους κουρατές σας. Το ταξί αγωνίζεται εδώ και 7 χρόνια επί τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς μας έχουν, αντί να διορθώσουν προβλήματα του παρελθόντος, συσσωρεύονται και άλλα προβλήματα. Και αυτό από ό,τι φαίνεται και με τον πρόσφατο νόμο του κυρίου Κερανάκη, τον νόμο 52-90 του 26, όλο αυτό γίνεται σκεμμένο έτσι ώστε να απαξιωθεί το ταξί και να καταστραφεί εντελώς. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε. Και από ό,τι φαίνεται, το συνδικαλιστικό κίνημα οδεύει προς αυτή την απόφαση να πάμε να διαδηλώσουμε στη ΔΕΘ. Όπως επίσης θα κάνουμε και άλλες ενέργειες. Ενημερώνουμε μέσα από το ταξί μας όλους τους πολίτες. Έχουμε βγάλει και μια ανακοίνωση και σε φυλάδιο, το οποίο το έχουμε ονομάσει 18 πληγές της επέτους για κυβέρνηση Μητσοτάκη στο ταξί.
0: Ο κύριος Κερανάκης τώρα έχει φύγει από αυτή τη θέση. Δεν πιστεύετε ότι πιθανότατα μπορεί να υπάρχει τώρα κάποιος χώρος έτσι, να υπάρχει να ξεκινήσει από την αρχή? Τέλος πάντων, διότι το τελευταίο διάστημα είχαμε δει έτσι, και διενέξεις ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ και τον κύριο Κερανάκη, τώρα που έχει γίνει μια αλλαγή θέσης. Μήπως είναι πιο εύκολα τα πράγματα, δηλαδή το πάρουμε το πράγμα κάπως από την αρχή?
1: Μακάρι και ευελπιστώ να υπάρξει κάτι καλύτερο για τον κλάδο, αλλά από ό,τι έχετε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα τον κύριο Οικονόμου, που ήταν υφυπουργός μεταφορών, προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα για τον κλάδο. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον άφησε, επομένως οι εντολές δίνονται από τον κύριο Μητσοτάκη. Όσο και να θέλει ένας υφυπουργός να κάνει κάτι, μάλλον δεν τον αφήνει ο κύριος Μητσοτάκης, και έβαλε τον κύριο Κερανάκη μετά τον Οικονόμου, ο οποίος διέγραψε ότι είχε φτιάξει ο κύριος Οικονόμου και έκανε τα δικά του χωρίς καν να θέλει να μας συναντήσει, να συζητήσει μαζί μας. Να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματα του κλάδου. Να τον ενημερώσουμε εμείς που ξέρουμε πού πονάει το ταξί. Αυτός από μόνος του έφτιαξε αυτό τον νόμο, ο οποίος ευνοεί κατάφορα το θεσμικό πλαίσιο υπέρ των ενοικιαζόμενων ΕΙΟ ταχύ με οδηγό και την πειρατεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δείτε μέσα στον νόμο ότι έχει μειώσει τα πρόστιμα στους πειρατές. Αυτό είναι σκάνδαλο. Του ζητούσαμε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για την πειρατεία ή όπως και για τους παραβατικούς στον κλάδο μας. Γιατί θα βλέπετε, είδατε, το λέω χωρίς να με ρωτήσετε εσείς,
0: ναι,
1: για τις παραβατικές συμπεριφορές.
0: Ναι, γιατί ας πούμε κατά καιρούς βγαίνουν στη δημοσιότητα περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πήραν από το αεροδρόμιο, παραδείγματος χάρη, ξένους, να τους μεταφέρουν σε μια απόσταση, ζήτησαν ένα υπέρογκο ποσό. Τα ακούμε καθημερινά. Έτσι.
1: Έτσι. Εντάξει, αυτούς δεν τους θεωρούμε συναδέλφους μας.
0: Ναι.
1: Εννοείται αυτό. Και το είπα από μόνος μου χωρίς να με ρωτήσετε, γιατί έχουμε αποφασίσει σαν Προεδρείο θέλουμε κάθαρση στον κλάδο. Και αυτό ζητάμε απεγνωσμένα από την κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια. Αλλά δυστυχώς, παρά την κλίση μας, η κυβέρνηση κοφεύει Και όπως θα δείτε στο πρόσφατο νόμο του Κυρανάκη, μειώνει τα πρόστιμα στην πειρατεία, όπως και δεν έκανε πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο για τις παραβάσεις στο ταξί.
0: Δηλαδή, εσείς τι θα προτείνατε τώρα στο κομμάτι τώρα αυτό της συμμόρφωσης, της πειρατείας, τι θα προτείνατε εσείς, ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα?
1: Καταρχάς έκανε ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών που έχουμε εμείς οι επαγγελματίες, ψηφιοποίηση, δηλαδή από το καρτελάκι που είχαμε εδώ πέρα στο ταξί, είναι ψηφιοποιημένη μέσα στον κόμπ. Ωραία. Το οποίο είπε ότι θα βοηθήσει. Όμως το έκανε με λάθος τρόπο. Εμείς το είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες παράνομες που έχουν βγει ειδικές άδειες μέσα από το Υπουργείο Μεταφορών, έναντι αμοιβής προφανώς.
0: Ναι.
1: Από το 2012. Έχει αναφερθεί σε αυτό και ο πρόεδρος ο Δήμητρος Λιμπερόπουλος. Και του είπαμε να ανοιχτούν πρώτα όλοι οι φάκελοι για να δουν όλα τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά που έχουν μέσα, αν είναι νόμιμα, αν είναι πραγματικά. Και μετά να γίνει αυτή η ψηφιοποίηση. Τώρα, με αυτή την ψηφιοποίηση που έκανε, νομιμοποίησε και τις παράνομες ειδικές άδειες. Επομένως, ναι, η κυβέρνηση θέλει την κάδρα στον κλάδο? Όχι.
0: Και εμείς, με ποιο βασικό, ποιο είναι το βασικό αίτημα με το οποίο, ας πούμε, σκοπεύετε να κινηθείτε το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να πάτε στη ΔΕΘ? Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσετε πώς θα γίνει αυτό, αν θα γίνει μαζικά ή πώς προκύπτει αυτή η κινητοποίηση, πώς θα προκύψει μια οποιαδήποτε κινητοποίηση. Ποιο είναι το βασικό σας αίτημα όμως?
1: Από ό,τι σας είπα, έχουμε 18 αιτήματα, 18 προβλήματα τα οποία μας δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Από εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε και τον χρόνο να τα αναλύσουμε όλα,
0: ναι,
1: τα βασικά είναι η πάταξη της πειρατείας από τα ΙΟΤΑΧΗ,
0: ναι,
1: να μπαίνουμε στις λεωφορολωρίδες όπως μπαίνουν όλα τα ταξί της Ευρώπης, το οποίο τώρα με την αυστηροποίηση του ΚΟΚ, τις κάμερες AI, θα μας παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
0: Εντάξει, άμα, κοιτάξτε τώρα πάνω σε αυτό, άμα είστε νόμιμοι δεν θα σας παίρνουν τις άδειες. Δηλαδή, όποιος
1: άμα μπαίνουμε στην λεωφορολωρίδα θα μας την παίρνουν.
0: Ναι. Ναι,
1: αλλά όμως η λεωφορολωρίδα για μας είναι ζωτική σημασία. Πού θα αφήσουμε τον πελάτη, πού θα τον πάρουμε? Και μπαίνουν όλα τα ταξίδια της Ευρώπης για αυτό το λόγο μπαίνουν. Για να μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα.
0: Έχετε ελπίδα, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στις επόμενες μέρες, όπου θα ξεκινήσουν ενδεχομένως και οι δικές σας κινητοποιήσεις? Έχετε ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι? Μπορεί να έρθει μια αλλαγή στη σχέση των ιδιοκτητών, των επαγγελματιών με την κυβέρνηση?
1: Εμείς πάντοτε θέλαμε τη συνεργασία της πολιτείας και της κυβέρνησης. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η κυβέρνηση δηλαδή θα πρέπει να προστατεύει το ταξί. Είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Εάν δεν το στηρίξει η ίδια κυβέρνηση και αντί να το βοηθάει το πολεμάει, δηλαδή ο βασικός εχθρός του ταξί τώρα έχουμε κρατήσει να είναι η ίδια κυβέρνηση. Πολεμάει τον εαυτό της.
0: Πότε σκοπεύετε να αποφασίσετε, κύριε Μιλιώνη, για κινητοποίησεις?
1: Αυτές τις μέρες θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο και θα αποφασίσουμε. Βέβαια, τις αποφάσεις μας για τη ΔΕΘ τώρα σας μιλάω.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: για τη ΔΕΘ.
1: Έτσι, από εκεί πέρα, οι αποφάσεις μας, όπως έχει ανακοινώσει και ο Δήμιος Λιμπερόπουλος, ότι θα κατεβάσουμε υποψήφιους ταξιτζίδες σε όποια κόμματα μας ζητηθούν, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι σίγουρο. Ευελπιστούμε όμως.
0: Ισχύει αυτό, ότι θα υπάρχουν στους κόλπους άλλων πολλών κομμάτων εκτός της Νέας Δημοκρατίας υποψήφοι από εσάς?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, εμείς ζητάμε ολική ανατροπή. Δηλαδή, αυτές οι 18 πληγές που δημιούργησαν στο ταξί,
0: να,
1: έτσι και τα διορθώσουν, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα το θέμα δεν είναι αντιπαλότητα κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ πέρα αγωνιζόμαστε, δίνουμε ένα αγώνα επιβίωσης του ταξί. Ξεκάθαρο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλιώνη, για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες, καθώς θα αποφασίσετε κι εσείς τις κινητοποίησεις σας και το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Αλλά αυτό που μας είπατε, ότι πρόκειται πολλά μέλη του ΣΑΤΑ να κατέβουν στις εκλογές να πολιτευτούν σε κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας είναι σημαντικό. Είναι και αυτό μια μορφής αντίδραση. Ζητάς, για πες μου τι ζητάς. Αυτό που ζητάνε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι σαν αυτό που παίζει τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες. Τι 12.30 ώρα, καλημέρα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 12.36 πρώτα λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, αυτή η δίκη σταθμός εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Meta να υποχρεώνεται επί της ουσίας να καταβάλει πρόστιμο σχεδόν 17 δισεκατομμύρια δολάρια για να, και να επανασχεδιάσει Facebook και Instagram για τους ανήλικους. Μιλάγαμε για μια τεράστια αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα social media. Και αυτό είναι το τίμημα του διακανονισμού. Είναι ένας διακανονισμός ορόσημο, όπως λένε οι νομικές υπηρεσίες και η μητρική εταιρεία Meta, με δεκάδες πολιτείες να την κατηγορούν ότι ενθάρρυνε τον εθισμό ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πρόκειται απλά για μια δικαστική διαμάχη και μια δαπανηρή έξοδο. Δεν πρόκειται απλά για μια συμφωνία. Είναι μια σημαντική καμπή, θα έλεγε κανείς, ένα πολύ σημαντικό ορόσημο ανάμεσα και στους κολοσσούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και βεβαίως των φορέων που κατάφεραν έτσι να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη δύο μεγάλους κολοσσούς, μιλώντας πάντα όμως για την ψυχική υγεία των νέων και επί της ουσίας μιας ολόκληρης γενιάς. Η Meta λοιπόν είπε το ναι, συμφώνησε να καταβάλει ένα ποσό που πλησιάζει σχεδόν τα 17 δισεκατομμύρια για να εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα για την προστασία των ανηλίκων. Ιδιαίτερη σημασία όμως δεν έχει μόνο το γεγονός ότι ο διακανονισμός δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Η Meta θα επιβάλλει ημερήσια όρια χρήσης για παιδιά. Θα περιορίσει την νυχτερινή πρόσβαση στις πλατφόρμες. Θα ενισχύσει επίσης τους μηχανισμούς εκείνους που εμποδίσουν τους ανηλίκους να βλέπουν περιεχόμενο. Επίσης θα υπάρχουν και εκεί ηλικιακοί περιορισμοί. Επίσης, η Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι η διακοπή των ειδοποιήσεων θα γίνεται ακόμη και κατά τις σχολικές ώρες και θα αποκλείεται η εφαρμογή σε πολύ κρίσιμες ώρες της νύχτας. Επί της ουσίας, το πιο σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες αυτές, οι εταιρείες κολοσσή, θα επανασχεδιάσουν το προϊόν, το οποίο παρότι είχε τεράστια επιτυχία, όπως καταλαβαίνετε, τα social media κατέκλυσαν την ζωή των τελευταίων γενεών, αλλά και των παλαιότερων επίσης. Αυτή τη στιγμή η Meta υποχρεώνεται στο να επανασχεδιάσει τελείως τα social. Λοιπόν, για την δίκη ορόσημο, βεβαίως θα πούμε και στη συνέχεια το τι συμβαίνει ακριβώς και στην Αυστραλία. Έτσι, στην Αυστραλία σας θυμίζω ότι έχουν επιβληθεί περιορισμοί για τα παιδιά. Βεβαίως, κατά πόσο τηρούνται θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό. Και έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη του κόσμου, έχει να κάνει με την πραγματική κατάσταση στην αγορά. Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία λειτουργούν κατά το μεγαλύτερο κομμάτι τους σε εκπτωτικές περιόδους έχουν εκπτώσεις. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις κάποιος μπορεί να βρει κάτι, ένα προϊόν σε πολύ καλή, δελεαστική τιμή. Παρόλα αυτά όμως τα καταστήματα ζορίζονται πολύ. Υπάρχουν ολόκληρες ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού που ο κόσμος ενδεχομένως εξοικονόμησε κάποια χρήματα για να πάει διακοπές, για να μπορέσει να τα καταφέρει την περίοδο του καλοκαιριού. Υπήρχαν λοιπόν ολόκληρες ημέρες που στα καταστήματα δεν έμπαινε άνθρωπος. Και όπως λένε οι επαγγελματίες, αυτό είναι μια εικόνα που κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Νίκο Κιουκουμτζή, είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Κιουκουμτζή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Πανάγου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κιουκουμτζή. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από τα καταστήματα? Είμαστε στο τέλος του Αυγούστου, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων. Και όπως είπα νωρίτερα, σε πολλές περιπτώσεις μπορούσε ο καταναλωτής να βρει οικονομικά πράγματα και καλής ποιότητας. Αποτυπώνεται όμως αυτό στα ταμεία των εμπόρων.
1: Δυστυχώς δεν αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά οι όποιες προσδοκίες υπήρχαν μέσα στην εκπτωτική περίοδο εκ μέρους των συναδέλφων εμπόρων και επιχειρηματιών να ευοδοθεί η καταναλωτική δυναμική, αυτό δεν υπήρξε. Και από την έρευνα που κάναμε και σαν εμπορικό σύλλογο της Άθηνας φάνηκε ότι το 72 μάλλον τις 100 μας απάντησαν των συναδέλφων ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα σε σχέση με πέρσι. Άρα εκεί που το είπατε και εσείς προηγουμένως ανάγλυφα, ότι εκεί που έγκυται η όλη κατάσταση είναι την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, που ιεραρχούνται τις υποχρεώσεις τους, θα πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις προς ενίκεια, προς ενέργεια, το ηλεκτρικό τους ρεύμα, δάνεια ή οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχουν, και στο τέλος θα κοιτάξουν να δουν αν και να στραφούν και για κάποια αγορά ενός αντικειμένου, έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων δυσκολεύει κατά πολύ το πράγμα, και δεν είναι μόνο κάτι τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου. Το είχαμε συναντήσει και από την αρχή του χρόνου, αλλά και πέρσι, ότι η κατανάλωση έπεφτε σε σύντομο χρόνο, και αυτό αποτυπωνόταν ουσιαστικά και στις έρευνες τόσο και τις δικές μας του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και της ΕΛΣΤΑΤ και της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ. Οπότε το θέμα είναι ότι από τη μία πλευρά έχουν αγοραστική δύναμη και από την άλλη πλευρά τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων που έχουν εκτοξευθεί λόγω της ενέργειας, λόγω των ενοικίων, λόγω των μεταφορικών. Οπότε τα δύο αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, θα έλεγα εγώ.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, υπάρχει φοβός για λουκέτο. Δηλαδή υπάρχει τέτοιο, μου λέτε 72%, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. 77 στους 10 λοιπόν δήλωσαν ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι μπορεί ακόμη και να κλείσουν τα καταστήματά τους.
1: Βεβαίως, και έχουν κλείσει για αρκετά, απλώς αυτά δεν φαίνονται στο γεμί, στο Γενικό Μητρό ουσιαστικά των επιμελητήριων, γιατί πολλές επιχειρήσεις οφείλουν σε ταμεία, οφείλουν σε τράπεζες, οφείλουν στην ΑΔΕ, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν την επιχείρησή
0: τους. Τι είδους επιχειρήσεις είναι, σε ποιο κομμάτι δραστηριοποιούνται κυρίως αυτοί που πλήττονται?
1: Από όλο το φάσμα το επιχειρηματικό. Εγώ ένα παράδειγμα θα σας πω, ότι από τα στοιχεία που έδωσε ο σύλλογος των αρτοπίων, ότι έχουν κλείσει πάνω από 1500 φούρνοι τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι, λόγω ενεργειακού μόνο. Και λέω για ένα κλάδο αυτή τη στιγμή. Και από το εμπόριο έχουμε αντίστοιχα πολλά καταστήματα που έχουν κλείσει. Αν κάνετε μια βόλτα στην Πατησίων, ένας κεντρικός δρόμος της Αθήνας, από την Πανεπιστημίου έως το Πολυτεχνείο, δεν υπάρχει ένα λειτουργόν κατάστημα. Όλα είναι νοικιαστήρια. Νοικιάζονται στη σειρά. Και ακόμα και στην ίδια τη σταδίου θα βρούμε νοικιαστήρια. Στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Με αυτές τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες και την επιβολή ενός φόρου 3 ευρώ επί του τεμαχίου στην Αποστολή.
2: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
3: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
4: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
3: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
4: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας μόνο 5,95 το κιλό.
3: Και γύρος χοιρινή πανσέτα premium Κασίδης από 10 έως 35 κιλά μόνο 4,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο.
5: της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
10: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα προωθητικών ενεργειών, ναι, και διαφήμισης, κάτι που δεν το έχουν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, και εκεί υπάρχει, βλέπουμε, μια ανισότητα ουσιαστικά οικονομική και κοινωνική, θα έλεγα.
0: Σας
1: εγώ,
0: ανησυχεί
1: μεγάλων και μισών.
0: Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση?
1: Μας ανησυχεί, βεβαίως μας ανησυχεί, γιατί είναι αυτό που ρωτήσατε πριν, πόσα λουκέτα θα μαζεύουμε το επόμενο διάστημα, έτσι, και αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα από εδώ και πέρα, και λέμε από εδώ και πέρα γιατί περιμένουμε και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης υπέρ των μικρομεσαίων κάποια μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης, αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα και όχι αποσπασματικά από ό,τι ακούγονται, είτε για την τεκμαρτή φορολόγηση, είτε για την προκαταβολή φόρου, ή για το τέλος επιτιδεύματος, είτε για, ναι, τη ρευστότητα εκ μέρους των τραπεζών και εκ μέρους των χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρώπη. Αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα, δυστυχώς θα μαζεύουμε λουκέτα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε πολύ καλά ότι αποτελούμε αυτό που λέμε κατά φημισμόν τη ραχοκαλιά της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κουμτζή. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Διότι το εμπόριο είναι πραγματικά έτσι πολύ σημαντικός μοχλός της οικονομίας. Παναγιώτη, χάλαρε κανένα μπανάκι θα πάμε το Σαββατοκύριακο.
11: Μα.
0: Είσαι και εσύ της λογικής ότι από τη στιγμή που τελειώνουν οι διακοπές τα κεφάλια μέσα, βάζουμε το μαγιό στο σιρτάρι? Όχι. Το μαγιό το φοράμε κάθε μέρα.
11: Κάντε σούπερμαν.
0: Σούπερμαν. Ναι, εν τω μεταξύ, αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε στις 27 του Αυγούστου, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει ή επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκύριακο από τις διακοπές. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή. Λένε ότι θα δροσίσει από αύριο, δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή πιθανότητα θα έχει πολύ αέρα. Ναι, καλά, όχι και για μπουφάν, ναι.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού, Κόσμος 938.

What's that? What's that? What time?

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
0: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Μόνας και στο k2furniture.gr.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα, 2.49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα, 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10-29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
0: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
0: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
0: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
0: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής. Χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Crushing my opponent, foot up off the brake, cleaning all the plates, finna make bang, finna make history.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
5: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
6: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
7: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
8: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
9: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
10: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
11: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
15: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
16: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
17: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
18: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
19: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
20: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
21: Σχολείο!
20: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
21: Σχολείο Μουστάκας.
20: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Résister aux chants des sirènes.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο Μουστάκας!
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
11: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
16: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
15: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
16: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
15: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
15: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
16: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
15: Και γύρος χοιρινή πανσέτα premium Κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 22410-033-33.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
2: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα, μόνο 8,75.
2: Πάνες Ακράτεια Σελωμάς, μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
9: τα εποχή. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

with the show.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίβα.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.